0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1. 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει. Πανεπιστήμιο.

0: ακαδημαϊκές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
1: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
0: www.nyc.gr.
2: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
3: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
2: Της Βέχρο φυσικά.
3: Μπερδεύτηκα.
2: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
3: Φύγαμε.
2: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947-153688.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
12: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι,
13: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστή.
12: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
13: Εννοείται.
12: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι. Παντού.
13: Ο Μάστορας ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
14: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
13: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541 305 476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
5: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Τώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιόν στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας με σέρβις. Τα Βάκη 42 Θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
8: Ναι.
9: Έλα, μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
8: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
10: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
9: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
8: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
9: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
10: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
0: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
1: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Kanitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Πού πας?
17: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
16: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
17: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
16: Δηλαδή, παντού.
17: Και online.
16: Petshop88.gr.
0: Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
18: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
19: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
18: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
19: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
18: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
19: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
20: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
2: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
22: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
23: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
24: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
25: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
24: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
25: Φυσικά, BioClima.
26: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.

Μήπως έχεις χαθεί μέσα σε δρόμους που καίνε. Βάλε εσύ μια φωνή

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
6: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
7: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Τριάντα χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην το ακουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Να σε ρωτήσω κάτι! Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι!
9: Εννοείται η Nexus, άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
12: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
13: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.
16: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
17: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπαζαφυρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Εκτός από τις διακοπές δεν πρέπει να ξεχνάμε και την πίστη μας. Το Μαργαρίτα Ρένιο. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν γιορτινές μέρες κτλ. Η καθημερινότητα πάντα λειτουργεί με μία έντονη πλοκή, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Αλλά ο καθένας ενδιαφέρεται για τη χώρα του. Άρχισαν πλέον η φιλοσοφία σχετικά με τα αποτελέσματα των εκλογών όταν γίνουνε, και όλοι λένε, οι μεγαλοεπιχειρηματίες δηλαδή, έτσι νομίζουν αυτοί, ότι αυτοί κάνουν κουμάντο. Αν κάνουν κουμάντο είναι μάγκες και τους παραδέχομαι. Δεν θα κάναν κουμάντο αν ψήφιζαν όλοι οι Έλληνες και πηγαίνανε στις κάλπες να ψηφίσουν. Όσο λιγότεροι ψηφίζουν, τόσο οι μεγαλοεπιχειρηματίες αποφασίζουν για το μέλλον της Ελλάδος. Μας λένε λοιπόν οι κύριοι αυτοί ότι δεν θα υπάρξει κυβερνησία. Όλοι τους βλέπουν 8 έως 9 κόμματα στη Βουλή. Το πρώτο κόμμα λένε θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Με δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα και πιθανόν τον Κασιδιάρη. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν σχέση με μια παραξενιά, η οποία όταν λέει δεν θα υπάρξουν δεύτερες εκλογές, τότε να με συγχωρείτε με το 27% πώς θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, με ποιους θα συμμαχήσει. Τόσο είναι, υπάρχουν μυστικές συμφωνίες, τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε, και δούμε πράγματα και θάματα τα οποία πάντα συμβαίνουν στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Υπάρχουν ορισμένοι επιχειρηματίες, ίσως οι πιο λεφτάδες που υπάρχουν στο ελληνικό επιχειρηματικό και οικονομικό σύστημα, που κάνουν με τον τρόπο τους πάντα, για να επηρεάζουν ή να ελέγχουν την κατάσταση, μία προβολή των πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, υπάρχουν ορισμένα συμπεράσματα από όλους αυτούς ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο του 27. Λένε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κρατήσει ένα ποσοστό γύρω στο 27%, εγώ διαφορώ, θα είναι πολύ χαμηλότερο. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης θα διαπραγματευτεί την πρωθυπουργική θέση και δεν θα αμφισβητηθεί από τους υποψήφιους οι επίδοξους δελφίνους που περιλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία, και είναι πολλοί, οι διάδοχοι δηλαδή. Το θέμα είναι ποιος θα είναι ο δεύτερος. Όλοι μιλάνε για τον Τσίπρα. Ένα Τσίπρας ο οποίος συγκεντρώνει το σπαρασόμενο χώρο της κεντροαριστεράς, που δεν έχει καμία ηγετική φυσιογνωμία. Μιλάνε επίσης για διάφορα άλλα κόμματα. Βάζουν μια σειρά στα επόμενα κόμματα για την οποία εγώ διαφωνώ. Οι Καρισιανού τη βάζουν τέταρτο κόμμα. Και αυτοί οι οποίοι κάνουν αυτές τις ιστορίες για να επηρεάσουν την κατάσταση έχουν την εντύπωση ότι με τον αριθμό των κομμάτων που βάζουν θα είναι μέσα στην εννιάδα, δεν έχουν καταλάβει ότι κάνουν ένα πολιτικό λάθος το οποίο θα ωφελήσει όλους αυτούς οι οποίοι ασκούν με πολιτική δρυμύτητα την πραγματική πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα, και όχι αυτούς οι οποίοι ψευτοσυμμαχούν ή ψευτοκοροϊδεύουν, γιατί σαν σκοπό έχουν μόνο πώς να κυβερνήσουν τη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι έχουν οικονομικά προβλήματα και αποτείνονται σε γνωστούς επιχειρηματίες με σκοπό να υπάρξει χρηματοδότηση για να μπορέσουν να κατέβουν στις εκλογές. Υπάρχουν αρνήσεις από τους επιχειρηματίες για να βοηθήσουν αυτούς τους μελλοντικούς πολιτικούς, αλλά η άντληση κεφαλαίων είναι η μοναδική λύση για να μπορείς να στήσεις ένα κόμμα. Εγώ θέλω να ενημερωθώ από πού άντλησε τα κεφάλαια ο κύριος Τσίπρας για να δημιουργήσει ένα καινούριο κόμμα, και από πού άντλησε τα κεφάλαια η κυρία Καρισιανού για να δημιουργήσει και αυτή ένα άλλο κόμμα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες ότι είναι ανακατεμένο και το Ισραήλ, αλλά αυτά τα κρατάμε στο αρχείο μας και όταν έρθει η ώρα θα αναγκαστούμε να πούμε ονόματα και διευθύνσεις. Επομένως, το μυστικό της υποψηφιότητας στο οποιοδήποτε είναι το παραδάκι. Όποιος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική για προσωπικούς λόγους πρέπει να εκμεταλλευτεί αν έχει κάποιο κύκλο επαφών τους οποίους εξυπηρέτησε στο προηγούμενο διάστημα, για να τσοντάρουν για να δημιουργηθεί ένα κόμμα. Παλιοί φίλοι που βοηθήθηκαν στο παρελθόν. Ο σκοπός είναι να αντιληφθούν κεφάλαια για να βοηθηθεί το στήσιμο ενός νέου κόμματος. Επιμένω και επαναλαμβάνω, πού βρήκε τα λεφτά ο κύριος Τσίπρας και πού βρήκε τα λεφτά η κυρία Καρισιανού για να δημιουργήσουν ένα κόμμα, το οποίο στην πρώτη φάση παρουσίασης ειδικά της κυρίας Καρισιανού φάνηκε ότι ξόδεψε αρκετά χρήματα για να το παρουσιάσει. Όλα αυτά τα πράγματα μου δημιουργούν προβλήματα στη σκέψη μου, στις τοποθετήσεις μου, διότι το χρήμα είναι το παν για να μπορέσεις να ασχοληθείς με την πολιτική και να κάνεις πλήση των κεφάλου στους ψηφοφόρους.

Υπάρχουν διάφορες δημοσκοπήσεις. Ειδικά η τελευταία δημοσκόπηση ήταν μια δημοσκόπηση την οποία δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω, διότι δείχνει μια κυριαρχία της Τσίπρας, του Τσίπρα και της Καριστιανού στο χώρο της αντιπολίτευσης. Δεν θέλω να το χαρακτηρίσω αυτό το πράγμα, γιατί πρέπει να καταλάβουν αυτοί οι οποίοι κάνουν τις δημοσκοπήσεις ότι ο κόσμος δεν είναι ανόητος. Και επειδή ο κόσμος δεν είναι ανόητος, έχει γυρίσει την πλάτη στη λέξη εκλογές, έχει γυρίσει την πλάτη στη λέξη δημοκρατία. Το 50% δεν πάνε να ψηφίσουν, διότι όταν διαβάζουν κάθε μέρα την προσπάθεια διαφόρων εταιριών να κάνουν πλήση του κεφάλου στον κόσμο, τότε καταλαβαίνουν ότι με το να γυρίσουν την πλάτη σε αυτούς οι οποίοι νομίζουν σκορυδεύουν είναι η καλύτερη λύση. Πού βρήκε τα λεφτά η κυρία Καριστιανού και έκανε κόμμα, θέλουμε να μάθουμε. Πού βρήκε τα λεφτά ο κύριο Τσίπρας και έκανε και αυτός κόμμα. Πού βρήκαν τα λεφτά? Σε κάθαρα πράγματα. Και θέλει πολλά λεφτά. Γιατί πρέπει να οργανωθεί η ιστορία σε όλη την Ελλάδα με εκλογικά κέντρα, εκλογικά γραφεία, προσωπικό, ιστορίες και πάρα πολλά πράγματα που λίγο πολύ τα ξέρετε όλοι σας. Πού βρήκα τα λεφτά, επαναλαμβάνω. Θα το μάθουμε και όταν έρθει η ώρα θα το ανακοινώσουμε. Κάθε μέρα οι δημοσκοπήσεις κάνουν πλήση του εγκεφάλου. Από τη μία παρουσιάζουν τέταρτο ένα κόμμα, από την άλλη το παρουσιάζουν δεύτερο και από την άλλη παρουσιάζουν μια κατάρρευση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία από 27,5% που έδειχνε προθέσεις μια δημοσκόπηση βρέθηκε μια άλλη που τη δείχνει τώρα με 26,1%. Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω αυτή η ιστορία που λέγεται δημοσκόπησης πώς λειτουργεί στην Ελλάδα, αν κρίνουμε πώς λειτουργεί στην Ευρώπη. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια έκφραση της μορφής της επιθυμίας ενός λαού και πρέπει όταν οι εταιρείες αυτές κάνουν αυτή τη δουλειά να την κάνουν με έργο και πάντα με βάθος πολιτικό, το οποίο πολιτικό βάθος είναι αυτό το οποίο δίδει το δικαίωμα στους πολίτες να σκεφτούν τα συμφέροντα της πατρίδος τους.

Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία ανεβαίνει λόγω Τσίπρα. Για την άλλη μεριά υπάρχει και ένα άλλο καλοπάτι που λέγεται αντιμητσοτακικό ρεύμα. Βλέπουμε επίσης την Καριστιανού να πηγαίνει καλά στις δημοσκοπήσεις, αλλά καλά πάει και ο Κασιδιάρης με το καλημέρα εμφανίζει στις δημοσκοπήσεις ότι είναι μέσα στην πρώτη πεντάδα. Και βλέπουμε ότι αυτές οι εκλογές θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, εκλογές οι οποίες θα διεξαχθούν το Μάιο του 2027. Θέλω να καταλάβω υπό ποια λογική ο κύριος Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική, όταν είναι υποχρεωμένος να μας κάνει μια απογραφή το τι έκανε τότε με την ιστορία των μνημονίων, για ποιο λόγο το δημοψήφισμα από όχι του ελληνικού λαού το έκανε ναι, για να μας εξηγήσει όλα αυτά τα πράγματα για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, από το στόμα του ιδίου να καταλάβουμε, αν μπορεί να μας δώσει να καταλάβουμε, τι ακριβώς συνέβη τότε με το δολοφονικό συμφωνητικό έγγραφο το οποίο λεγόταν μνημόνια.

κάθε μέρα ή συχνά και πυκνά μας μιλάνε όλοι για τον πλούτο που έχει η Ελλάδα. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν υπογράψει με την ελληνική κυβέρνηση συμβάσεις μίσθωσης. Συμβάσεις μίσθωσης, η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψε νοικιαστήρια συμβόλαια για 4 νέες θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έχουμε γίνει, κυρίες και κύριοι, τροχονόμοι ξένων συμφερόντων. Σε τροχονόμο ξένων συμφερόντων και κυρίως των αμερικανικών συμφερόντων εξελίσσεται το Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει μια επίσημη αίτηση για την εχώρηση του 70% των δικαιωμάτων μιας περιοχής νότια του Ιωνίου που είναι στον Κυπαρισιακό κόλπο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα σχετικά με τον κολοσσό, τον αμερικανικό κολοσσό της Ευρών, που αποδεικνύει ότι η χώρα μας παραδίδει τα κλειδιά και τον έλεγχο του υποθαλάσσιου πλούτου σε ξένα χιόγια. Δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει ο Μητσοτάκης. Δεν μας ενημερώνει κανείς για τα κλειδιά και τον έλεγχο του υποθαλάσσιου πλούτου που παραδίδει σε ξένα χέρια. Αλλά θέλω να ξέρω ποια θα είναι τα κέρδη της ελληνικής οικονομίας, ποια θα είναι τα κέρδη των ελληνικών ταμείων, σε περίπτωση που αρχίζει να γίνεται η εκμετάλλευση από τις ξένες εταιρείες του μεγάλου πλούτου που έχουν ελληνικές θάλασσες. Θέλω για μία φορά ακόμα να ξέρω ότι το περιβόητο success story των ελληνικών υδρογοναθράκων παραπέμπεται για ακόμα μια φορά στις καλένδες και κανείς δεν μας λέει τίποτα, για να ξέρουμε κι εμείς, καθώς πίσω από τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα κρύβεται ένα αίτημα για 18μήνη παράταση των ερευνών, επιβεβαιώνοντας ότι οι πραγματικές γεωτρήσεις, επιβεβαιώνοντας, κύριε Πρωθυπουργέ μου, ότι οι πραγματικές γεωτρήσεις αποτελούν μια καλωστημένη φούσκα, μια φούσκα καλωστημένη πλήση στο εγκεφάλου του ελληνικού λαού. Μπορεί να έχουμε επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μπορεί να ανακοινώνουν τι κάνουν οι ξένες εταιρείες για τα αιτήματα που υπέβαλαν, αλλά αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι δεν βλέπουμε έναρξη έργων, δεν βλέπουμε ουσία, παρά βλέπουμε μόνο λόγια, λόγια, λόγια, λόγια, από τα οποία κανείς δεν κερδίζει εκτός από τους λίγους που περιβάλλουν τους πολιτικούς και τους πρωθυπουργούς. Κατ' επανάληψη έχω τοποθετηθεί για το θέμα του τεράστιου πλούτου στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια φοβία εκμετάλλευσης του πλούτου αυτού, η οποία ξεκινάει από τους Τούρκους, οι οποίοι μας απειλούν συνεχώς, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Καρατζαφέρη χθες μας είπε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε τους Τούρκους, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Καρατζαφέρη μας είπε ότι έχουμε πάρα πολύ δυνατό εξοπλισμό στις ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν έχουμε καμία δυνατή απάντηση να δώσουμε στους Τούρκους όταν συνέχεια μας προσβάλλουν, διεκδικούν, λένε ότι το μισό Αιγαίο είναι δικό τους. Εμείς καθόμαστε με κλειστό το στόμα και δίνουμε κάτι παιδικές απαντήσεις οι οποίες εκθέτουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, αυτά τα πράγματα δεν πολύ λέγονται στα δελτία ειδήσεων, δεν πολύ λέγονται πουθενά, αλλά μεγάλες εντάσεις δίνονται. Ορισμένες φασαρίες που γίνονται ειδικά με το ποδόσφαιρο, όταν ο Δημητριάδης, ο συγγενής του Πρωθυπουργού, τακώθηκε άγρια με τον κύριο Μαρινάκη, τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, το παιχνίδι το προχθεσινό, με αποτέλεσμα ο Δημητριάδης, επιτιθέμενος στο Μαρινάκη, να του πει: δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Η επίθεση που εξαπέρισε κατά του Μαρινάκη ο Δημητριάδης, μιλώντας για απρόκλητη επίθεση και δηλώντας ότι παραμένει στη διάθεση των αρχών, είναι μια επίθεση η οποία μας δημιουργεί προβλήματα, διότι από την άλλη μεριά ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε μήνυση εναντίον του Δημητριάδη και προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση ο φίλος μας ο Δημητριάδης. Κατέθεσε μήνυση σε βάρος μου, είπε ο Μαρινάκης. Το θράσος σου δεν έχει όρια. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναδρη επίθεσή του με τον οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων του, θέλει να βγει και από πάνω συνεχίζοντας ιδέες πρακτικές του. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδινε ένα σημαντικότερο αγώνα τη ιστορία. Κύριε Δημητριάδη, θα ήθελα λίγο να ράψετε το στόμα σας, γιατί λέτε πάρα πολλά, γιατί αυτή τη στιγμή ο κύριος Μαρινάκης δεν περιβάλλεται από οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων. Αν έχει στρατό με υπόδικους μπράβους, να πάτε στη δικαιοσύνη, να καταθέτε στοιχεία, να το αποδείξετε και συνεχεία να εκφράζεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας τρόπος ο οποίος βασίζεται στο ότι είστε συγγενείς στενός με τον Πρωθυπουργό, ένας τρόπος που γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι δεν πρόκειται να έχετε καμία απολύτως προβληματική κατάσταση, οτιδήποτε και να πείτε.
Δεν μπορεί να λέτε ότι ο Μαρινάκης κρύβεται στο Λονδίνο, ενώ εσύ παραμένεις εδώ στην Ελλάδα στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Αλλά θέλουμε οι αρχές να μας πούνε και ορισμένα άλλα πράγματα από το παρελθόν, σχετικά όταν είχατε ισχυρή υπηρεσία στο Μέγαρο Μασίμου, κάνατε ό,τι θέλετε. Επομένως, μπορεί να παριστάνετε τον θεματοφύλακα της νομιμότητος και τον κύσαρα της ηθικής, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα λύνουν τα δικαστήρια, αλλά τα λύνουν οι αιτίες που φτάσαν στο σημείο να κατηγορείτε τον κύριο Μαρινάκη ότι θα μεταβάλει την Ελλάδα σε Κολομβία. Δεν τον ξέρω τον Μαρινάκη, δεν με ενδιαφέρει ο Μαρινάκης. Ξέρω τον Δημητριάδη, ο οποίος είναι μέρος του πολιτικού συστήματος, και αυτοί που είναι μέλη του πολιτικού συστήματος και κάνουν κουμάντο σε πάρα πολλά πράγματα κατά καιρούς, πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί, διότι από αυτούς εξαρτάται η χώρα μας και όχι από αυτά τα οποία θα κάνει ο κύριος Μαρινάκης ή πολλές εταιρείες οι οποίες έχει.

0: Υπάρχουν δηλώσεις διαφόρων πολιτικών οι οποίες είναι ισχυρός προβληματικές για να ελέγξουμε το περιεχόμενό τους. Και ακούσαμε κάποιο βουλευτή του Πασόκ να λέει ότι η αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας γεννά κόμματα, κρίση και πολιτικό χάος. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητσοτάκη αν αυτό το ισχυρό κόμμα με τα μεγάλα ποσοστά και τις απόλυτες επιτυχίες στο παρελθόν όταν γινόταν οι εκλογές, πώς έφτασε στο σημείο να έχει ποσοστά από 20-25% στις δημοσκοπήσεις. Και από την άλλη μεριά θέλω να ξέρω υπό ποια λογική γεννιούνται τόσο πολλά κόμματα και δημιουργείται τόσο μεγάλο πολιτικό χάος όταν σήμερα υπάρχει περίπτωση σε επόμενες εκλογές να έχουμε νέα κόμματα μες στη Βουλή. Υπάρχει μια κοινωνική και πολιτική κινητικότητα η οποία οδηγεί στη δημιουργία νέων κομμάτων. Αυτό το πράγμα το θεωρώ μια πολιτική αποτυχία του πολιτικού συστήματος, διότι τα πολλά κόμματα δείχνουν ότι δεν υπάρχει πολιτική αίσθηση σε μεγάλο μέρος των ψηφοφόρων, αυτό που ψηφίζουν δηλαδή, αλλά υπάρχει μία μορφή εκδίκησης ή μία μορφή για να σπάσουν πλάκα. Όταν σε μία χώρα ψηφίζει μόνο το 50% των ψηφοφόρων και το 50% γυρίζει την πλάτη, τότε περιττό να μιλάμε για δημοκρατία και να μιλάμε μόνο για πολιτικό χάος. Ένα πολιτικό χάος το οποίο αυξάνεται και πληθύνεται και στον τρόπο που λειτουργεί η Ελλάδα.
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου και αν πήγε. Pet Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
8: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
13: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
12: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεότική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεότική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεότική, δεν θα το βρεις πουθενά.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
18: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι. Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας.
17: Της Βέχρο φυσικά.
18: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή. Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
18: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Ο Μετρόπολης 95,5 και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου δίνουν την ευκαιρία να κερδίσεις πλήρη υποτροφία σπουδών στην ειδικότητα που επιθυμείς. Μπες τώρα στο metrosport.gr και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Μετρόπολης 95,5 και των ανώτερων σχολών Delta 360. Μπορεί να είσαι εσύ ο μεγάλος νικητής που θα κάνει το πρώτο βήμα για το επαγγελματικό του μέλλον. Δήλωσε συμμετοχή σήμερα και δώσε μορφή στα όνειρά σου.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
20: Λύσαξες.
22: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
23: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με γκράνικο τριφρές Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
24: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθυνες.

0: Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
1: Vitex Granico Trifresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
2: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
4: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Ο Γιάννης Τσιράβης, τον οποίο και καλημερίζω, έκανε κλασικές σούπερ ελληνικές επιτυχίες σαν επιλογή. Πράγμα το οποίο το κάνει πάντα στις έξτρα εκπομπές τις οποίες κάνουμε εκτός του προγράμματος. Ωραία είναι να μιλάμε για τους πολιτικούς. Ωραία είναι να αναφέρουμε ονόματα πολιτικών, Καριστιανού, Τσίπρας κτλ. Τους διαφημίζουμε και τζάμπα. Αλλά πιο ωραίο είναι να μιλάμε με τι τρόπο θα βρει η Ελλάδα λύσεις για να ισχυροποιήσει την οικονομία, εκμεταλλευόμενη έναν ασύλληπτο πλούτο που λέγεται τουριστικός πλούτος σε περιοχές που υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα και με τις έδωσε ο Θεούλης. Δεν βλέπουμε από τα κυβερνητικά στελέχη και από τους εγκεφάλους της ελληνικής πολιτικής ζωής να κάνουν απολύτως τίποτα για να έρθουν επενδυτέ υψηλού κύρους με δισεκατομμύρια για να μετατρέψουν μαγευτικές περιοχές σε επιχειρηματικά κομμάτια τα οποία θα είναι σαν μαγνήτης, θα τραβάνε τον κόσμο για να έρθει εδώ να κάνει διακοπές του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κύριος Τραμπ, έχει ένα γαμπρό τον οποίο το λένε Κούσλερ. Ο Κούσλερ λοιπόν απεφάσισε να κάνει business δισεκατομμυρίων σε μια περιοχή στην Αλβανία που είναι απέναντι από τα βόρεια σύνορα της Κερκίδας και λέγεται, για να αποκαλούμε εμείς αλβανικό, Μονακό. Είναι θαυμάσια περιοχή από απόψεως τουριστικής εμφάνισης. Και έρχεται εδώ πέρα λοιπόν ο γαμπρός του Τραμπ και ανοίγει την πόρτα στην περιοχή εκείνη για να αγοράσει τα πάντα από τις μειονοτικές γαίες των κατοίκων, μεταξύ των οποίων υπάρχουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν περιουσίες. Κυρίες και κύριοι, το επενδυτικό αυτό σχέδιο του γαμπρού του Τραμπ στην Αλβανία είναι ένα σχέδιο το οποίο συζητάται εντονότατα και αφορά επίσης και την ελληνική εθνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο. Ήθελα να μου πείτε ποιο δελτίο ειδήσεων στην Ελλάδα, ποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα ανέφερε αυτή την ιστορία όταν συμβαίνονται τέρατα και σημεία αριστερά και δεξιά που έχουν σχέση με ελληνικά συμφέροντα στο εξωτερικό και δεν πληροφορούμεθα τίποτε. Η εταιρεία του γαμπρού του Τραμπ προβλέπει μια τεράστια τουριστική επένδυση δισεκατομμυρίων σε μια περιοχή που είναι βόρεια του Αυλώνα, όπου θα δημιουργηθούν πολυτελέστατα θέρετρα, χιλιάδες βίλες, πολυτελέστατες ξενοδοχικές μονάδες υψηλών προδιαγραφών. Έβλεπα μια ταινία, θυμάμαι παλιότερα, με James Bond και είδα σε μια περιοχή των Βαλκανίων, το Μαυροβούνιο, να υπάρχουν ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις οι οποίες με αφήσαμε ανοιχτό το στόμα όταν έβλεπα την ταινία. Για να διαλέξουν οι Άγγλοι σκηνοθέτες και παραγωγοί εκείνα τα ξενοδοχεία για να γυριστεί η ταινία του James Bond, δεν το κάνα τυχαία, διότι όταν είδα τις εγκαταστάσεις, τον Μπέριξ χώρο, τους χώρους πάρκινγκ, τα πάρκα, την παραλία και όλα τα άλλα, διαπίστωσα ότι υπήρξαν επενδύσεις υψηλού επίπεδου, με αποτέλεσμα η ομορφιά που δίνει ο Θεός σε ορισμένα σημεία να γίνεται εκμεταλλεύσιμη από επενδύσεις υψηλού κύρους που κάνουν αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πατρίδα τους. Θέλω να μου πείτε σε αυτή τη χώρα πού γίνονται επενδύσεις υψηλού κύρους σχετικά με τον τουρισμό. Γελάμε στην κυριολεξία όταν ακούμε ορισμένες ηλιθιότητες σχετικά με τα τουριστικά δεδομένα στην Ελλάδα. Κανείς δεν απολογείται, κανείς δεν τιμωρείται, κανείς δεν ανακρίνεται, κανείς δεν δίνει αναφορά για ποιο λόγο τα τουριστικά εισοδήματα στην Ελλάδα είναι μόνο 20 δισεκατομμύρια ενώ έπρεπε να είναι πάνω από 50 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ψάξτε όλη τη Χαλκιδική, αν εξαιρέσετε 2-3 ξενοδοχεία, όλες οι άλλες περιοχές είναι παρατημένες στο μαύρο του στο χάλι. Υπάρχουν αυτά τα beach bar, υπάρχουν οι πολυθρόνες, υπάρχουν οι ξαπλώστρες. Υπάρχει μια απόλυτη εκμετάλλευση της ομορφιάς της άμμου, της καθαρής θάλασσας, που δεν συναντάται σε άλλα μέρη πολιτισμένων χωρών. Δεν είπε κανείς να μην υπάρχουν ξαπλώστρες. Αλλά εκεί που είναι η αμμουδιά και η παραλία, βρέστε μου μια πολιτισμένη χώρα στον κόσμο που έχει ξαπλώστρες πάνω στην αμμουδιά. Οι ξαπλώστρες είναι πίσω από την αμμουδιά, η αμμουδιά είναι εντελώς ελεύθερη
για να μπορεί αυτός που θέλει να κάνει το μπάνιο να το απολαύσει ή να παίξει κάτι ή να κάνει ένα ράνι. Αυτό γίνεται διότι στην Ελλάδα τα πάντα χτίστηκαν μέχρι το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο. Δεν αφέθηκαν ελεύθερες περιοχές από την παραλία προς και μετά, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει αυτό το σχέδιο που υπάρχουν σε πολλές τουριστικές περιοχές, όπως είναι στη Γαλλία, όπως είναι το Μον Παρνές, όπως είναι άλλες πολυτελέστατες παραλίες ακόμα και σε νησιά του Ειρηνικού, τα οποία είναι μικρά νησιά με λίγο πληθυσμό και βγάζουν δισεκατομμύρια το χρόνο και κάνουν μια πλούσια ζωή οι κάτοικοι. Εμείς έχουμε αυτούς τους χώρους σαν τη Χαλκιδική, οι οποίοι αντί να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση τουριστικής εκμετάλλευσης με επιστημονικό τρόπο της ομορφιάς του τοπίου που σου δίνει θάλασσα, αμμουδιά και συνεχεία υψώματα. Μιλάμε για μια καλλιγραφία, για μια οπτική ομορφιά την οποία δεν μπορεί να τη συντηρήσει κανείς από αυτούς οι οποίοι ανακατεύονται κυβερνά την Ελλάδα. Όταν παίρνεις τη Χαλκιδική την αστυνομία και λες, κύριε αστυνομικέ, στον τάδε δρόμο υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, όπου υπάρχει και μια κολόνα που λέει απαγορεύει το παρκάρισμα, γιατί δεν παναγράψετε, σου λέει θα φύγουν αυτοί και θα έρθουν άλλοι. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Φτάσαμε σημείο ο γαμπρός του Τραμπ να πάει βόρεια στην Αυλώνα για να δημιουργήσει αυτά τα θέρετρα τα οποία σας είπα προηγουμένως, για να δημιουργήσει μια διεθνή οικονομική βιτρίνα η οποία θα ανεβάσει το κύρος της Αλβανίας τουριστικά, η οποία Αλβανία προσπαθεί να μετατραπεί από προορισμό χαμηλού κόστος σε μονακό των Βαλκανίων. Οι ίδιοι Αλβανοί γνωρίζουν ότι ο τρόπος που είναι φτιαγμένες οι τουριστικές περιοχές δεν τραβάνε ανθρώπους που έχουν λεφτά και τώρα αποφασίζουν να κάνουν επενδύσεις με ξένους λεφτάδες και από προορισμό χαμηλού κόστος, δηλαδή από τζάμπα περιοχές, να μετατρέψουν τις όμορφες περιοχές που έχουν αυτοί σε μονακό των Βαλκανίων. Δεν θα μπορούσε, κυρίες και κύριοι, η Χαλκιδική να είναι το Μονακό της Βορείου Ελλάδος? Μια τέτοια επένδυση που θέλουν να κάνουν στην Αλβανία φέρνει κεφάλαια και διεθνή προβολή. Θα κάνουν καινούριο αεροδρόμιο στην Αυλώνα που θα συνδέεται άμεσα με την εξυπηρέτηση όλων των τουριστών από όπου και να έρχονται. Θα γίνει μια περιοχή φυσικής ομορφιάς, κύριοι Μητσοτάκη και Σία, που περιλαμβάνει προστατευόμενες λιμνοθάλασσες. Επίσης, η τσιμεντοποίηση και η μαζική παρουσία τουριστών απειλούν να καταστρέψουν ανεπανόρθωτα τον υδροβιότοπο, γι' αυτό και αυτά θα καταστραφούν. Η αλβανική κυβέρνηση προσπαθεί πάση θυσία να κάνει παρτίδες με τον Κούσνερ, ο οποίος είναι γαμπρός του Τραμπ, δεν ξέρει πόσα δισεκατομμύρια έχει, και κατά αυτόν τον τρόπο θα γίνουν κατασκευές μεγάλης κλίμακος υψηλού επίπεδου, οι οποίοι θα μετατρέψουν τις αλβανικές τουριστικές περιοχές σε υψηλού επίπεδου. Πολλοί αναλωτές βλέπουν ότι όλα αυτά τα φιλέτα τα οποία θα παραχωρήσει ο Ράμα, ο Αλβανός πρόεδρος τους Αμερικάνους, το κάνει για να μπορέσει να έχει και μια πολιτική επιρροή στην Ουάσιγκτον, εξασφαλίζοντας ανοιχτά κανάλια με το περιβάλλον του Τραμπ. Ήθελα να ξέρω, κυρίες και κύριοι, αν ακούσατε από κανέναν από τους εγκέφαλους που μας κυβερνάνε, από τους εγκέφαλους που ψηφίζουν οι εγκέφαλοι που λέγονται Έλληνες πολίτες, για την υφαρπαγή των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας που υπάρχει εκεί στην Αλβανία. Υπάρχει μια σκοτεινή και επικίνδυνη πτυχή στην τουριστική έκρηξη, η οποία θα δοθεί στον Αμερικάνο επιχειρηματία, όπου στη Χιμάρα, στις Δρυμάδες, Άγιου Σαράντα και στα Εξαμήλια υπάρχουν πολυτελέστερες περιοχές, οι οποίες είναι απαραίτητες για να δημιουργήσουν το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα τουρισμού που θέλει να κάνει ο Αμερικανός επιχειρηματίας. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, γίνονται σε μια χώρα η οποία λέγεται Αλβανία, όπου εδώ και 30 χρόνια μετά την πτώση του κομμουνιστικού συστήματος οι Αλβανοί αρνούνται συστηματικά, επαναλαμβάνω, κύριοι πολιτικοί της Ελλάδος, να δώσουν νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας στους Έλληνες που είναι δικά τους περιοχές εκείνες, της μειονότητος και τις πατρογονικές τους γαίες με διάφορες γραφειοκρατικές προφάσεις. Δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα η οποία θέλει να το παίζει δημοκρατία και θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να επικαλείται γραφειοκρατικές προφάσεις και να μην δίνει στο όνομα τις περιουσίες των Ελλήνων της Αλβανίας στους οποίους ανήκουν οι περιουσίες. Όλες αυτές οι ιστορίες πρέπει να μας κάνουν να σκεφτόμαστε υπό ποια λογική είμαστε τόσο άχρηστοι να εκμεταλλευτούμε τον πλούτο που μας έδωσε ο Θεός σε τουριστικό γίγραστα, γιατί να γίνουν στρατηγικές επενδύσεις με αποτέλεσμα να θεωρούμεθα μια χώρα η οποία
θα είναι ένας μαγνήτης δισεκατομμυρίων και ένας μαγνήτης ομορφιάς, το δημόσιο συμφέρον. Κυρίες και κύριοι, απολωτριώνει, δημεύει περιουσίες, παραχωρεί ότι γουστάρει σε μεγάλους αγοράφους και σιγά σιγά έχουμε όλους τους ολιγάρχες οι οποίοι γίνονται φίλοι με την κυβέρνηση και δεν τους πειράζει κανένας. Δεν είδα να ασχολούμεθα πολύ με την ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Ήδη έχουν έρθει και μηνύματα από Αλβανούς, από Έλληνες Αλβανούς εδώ πριν από λίγο εδώ στο ραδιόφωνο. Για την ελληνική μειονότητα, αυτή η επιθετική ανάπτυξη αποτελεί τον μοχλό για το οριστικό, οικονομικό και πληθυσμιακό εκτοπισμό από τα πατραγωνικά τους εδάφη. Αν όλες αυτές οι περιουσίες των Ελλήνων μεταβιβαστούν στον Αμερικάνο μεγαλοεπιχειρηματία, τότε δεν θα έχουν τρόπο να παραμένουν και να μένουν στην Αλβανία και θα σηκωθούν και θα γυρίσουν στην Ελλάδα. Όταν η γη αφαιρείται από τους νόμιμους κατοίκους της για να εξυπηρεθούν διεθνή κεφάλαια, η ανάπτυξη μετατρέπεται σε εργαλείο εθνοκάρθρασης με οικονομικά μέσα. Ο ισχυρότερος τρόπος, κυρίες και κύριοι, για να κάνεις εθνοκάθαρση σήμερα από μια περιοχή είναι να μετατρέψεις με οικονομικά μέσα σε εργαλείο την εξαφάνιση των ενδιαφέρων περιουσιών. Αυτό πάει να κάνει η Αλβανία με τις περιουσίες των Ελλήνων που υπάρχουν εκεί, με αποτέλεσμα σε λίγο θα αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, της Ελλάδος να με συγχωρείτε, όχι από παιδιά που θα γεννιούνται από την κοιλιά της μαμάς, αλλά από διάφορους που θα έρχονται από διάφορες χώρες που θα τους έχουν κατασχέσει την περιουσία και θα έρχονται εδώ πάμπτωχοι για να ζήσουν και να βγάλουν ένα κομμάτι ψωμί. Κάθε μέρα, τις τελευταίες μέρες, με ιδιαίτερη ένταση παρακολουθώ τους αγώνες τένις που γίνονται στο Παρίσι, το τουρνουά Ρολάν Καρός. Ένα τένις το οποίο είναι εκπληκτικό και από απόδοση και από θέαμα αλλά και από αθλητικές εγκαταστάσεις. Κουράστηκα όμως συνεχώς, κουράστηκα κάθε μέρα αμέτρητες φορές από τότε που άρχισε το τουρνουά στο Ρολάν Καρός να βλέπω μια αεροπορική εταιρεία που λέγεται Turkish Airlines να διαφημίζεται ασταμάτητα. Διαφημίζεται ασταμάτητα, κυρίες και κύριοι, Turkish Airlines, όχι μόνο σε τουρκική γλώσσα, αλλά σε πάρα πολλές γλώσσες, όπως και κινέζικα ακόμα, όπου μεταφέρει τουρίστες από όλες τις περιοχές, όλες τις χώρες του κόσμου. Τι κάνουν οι ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, τι συμβαίνει, θα μας ενημερώσει κανένας για διάφορες ελληνικές εταιρείες, οι οποίες διεθνώς δεν τις βλέπουμε να υφίστανται πουθενά, για την άλλη πλευρά κυκλοφορούν διάφορες φήμες περί οικονομικών προβλημάτων. Θέλουμε να ενημερωθούμε. Συγχρόνως πρέπει να θυμίσουμε, μετά από πολλά μηνύματα που ήρθανε, ορισμένα πράγματα για το φίλο μας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό για να πάρει την ψήφο του ότι θα καταργήσει τον έμφυα. Δεν τον κατήργησε. Ο Τσίπρας ξεφτέλησε την ελληνική αξιοπρέπεια κλείνοντας την τράπεζα και στέλνοντας τον κάθε Έλληνα να πάρει 40-50 ευρώ τη μέρα. Γι' αυτό το ξέχασε ο Έλληνας. Ο Τσίπρας ετοίμασε δημοψήφισμα το οποίο βγήκε σαν αποτέλεσμα όχι και το μετέτρεψε παράνομα σε ναι. Ο Τσίπρας έγινε με τη Μέρκελ, την οποία προηγουμένως την έβριζε, και συνεχεία αρχίσαν οι αγκαλιές και τα φιλιά, υπέγραψε μνημόνιο, δεν δημιούργησε χρέη γιατί τα βρήκε και υπέγραψε συμφωνία των Πρεσπών και υπέγραψε και τη συμφωνία Βόρεια Μακεδονία. Όλα αυτά τα πράγματα δίνουν το δικαίωμα στον Τσίπρα να έχει το θράσος να ασχοληθεί με την πολιτική. Περιμένω, όπως περιμένω να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, για ποιο λόγο ενώ είχε υποσχεθεί τότε ότι αν έβγαινε αυτός πρωθυπουργός θα φρόντιζε να ακυρωθεί το όνομα Βόρεια Μακεδονία με μια συνεδρίαση του Αρνήτη στη Βουλή, δεν έκανε καμία συνεδρίαση ο κύριος Μητσοτάκης. Η Βόρεια Μακεδονία παραμένει Βόρεια Μακεδονία. Εμείς οι Έλληνες παθαίνουμε, κυρίες και κύριοι, εθνικό μαρασμό όταν βλέπουμε ότι αυτοί οι οποίοι ψηφίζονται είναι όχι για να τους δίνουμε ψήφο, αλλά να τους δίνουμε προσβλητικά παράσημα για να τα κρεμάνε στο στήθος τους για να βλέπουμε ποιοι ακριβώς μας κυβερνούν.

0: Έχει αρχίσει να κυκλοφορεί εντονότατα η φήμη ότι ο Άριος Πάγος εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να απορρίψει το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το περίφημο ΕΛΑΣ, για το νέο κόμμα του Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω εγώ, το τι γράφω δεν μας ενδιαφέρει, το ζήτημα δεν είναι επικοινωνιακό. Υπάρχουν αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί, που τους δίνω συγχαρτήρια, που μελετούν προσεκτικά το θέμα και είναι διατεθειμένοι να εφαρμόσουν κατά γράμμα το νόμο του 2012, ο οποίος απαγορεύει ρητά σε πολιτικά κόμματα να χρησιμοποιούν ονόματα ή συντομογραφίες που παραπέμπουν σε κρατικές δομές, υπηρεσίες ή αρχές του ελληνικού κράτους. Η συντομογραφία της λέξης Ελλάς ταυτίζεται πλήρως με την ελληνική αστυνομία, γεγονός που δημιουργεί σαφέστατα νομικό πρόβλημα. Ελλάς είναι ελληνική αστυνομία. Θα έχουμε τώρα και Ελλάς στο κόμμα του Τσίπρα. Ήθελα να ξέρω ο Τσίπρας πώς σκέφτεται γύρω το πολιτικό γίγνεσθε, τι σόι πολιτικός είναι, τι σόι εθνική συνείδηση έχει, όταν ήξερε ότι το όνομα Ελλάς θα δημιουργήσει μια ένταση στην Ελλάδα, η οποία θα δώσει μια δημοσιότητα, μια που αυτά τα πράγματα πάντα δίνουν κοτσομπολίσκες δημοσιότητες. Το ήξερε αυτό το πράγμα και βρήκε έναν τρόπο να εκμεταλλευτεί το όνομα Ελλάς για να ακουστεί περισσότερο από ό,τι περίμενε να ακουστεί, για τον Τσίπρα τον είχαν ξεχάσει όλοι και κανείς δεν περίμενε να ξανασχοληθεί με τα πολιτικά θέματα στην πατρίδα μας. Αν ο Άριος Πάγος απορρίψει το όνομα, ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Το Ελλάς έχει ήδη παίξει επικοινωνιακά. Έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται από στελέχη και υποστηρικτές και μια απόρριψη θα δημιουργήσει μεγάλη αναστάτωση και καθυστέρηση στην επίσημη εγγραφή του κόμματος. Οι Έλληνες δικαστές, οι τίμιοι Έλληνες δικαστές, η εξαιρετική ελληνική δικαιοσύνη που είναι το δωμάτιο ασφαλείας του ελληνικού λαού, δεν θα δεχθεί το παιχνίδι το επικοινωνιακό που γίνεται με τη λέξη Ελλάς, οπότε μία απόρριψη θα δημιουργήσει μία μεγάλη καθυστέρηση και αναστάτωση. Η υπόθεση έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Τσίπρας επιταχύνει διαδικασίες για τη δημιουργία του νέου φορέα, ενώ παράλληλα πληθαίνουν πληροφορίες για μαζικές αποχωρήσεις βουλευτές από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά προς την κατεύθυνσή του. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, τι έχουν προσφέρει όλοι οι βουλευτές των διαφόρων κομμάτων στην πατρίδα μας. Δεν μπορώ ειλικρινά να καταλάβω. Παρ' όλα αυτά, ξαναγίνονται βουλευτές και ο μήνας έχει 9. Υπάρχει και μια πολιτική διάθεση. Μια πολιτική διάσταση, επαναλαμβάνω. Θα έλεγα ότι ακόμα και αν η απόφαση του Αρίου Πάγου είναι καθαρά νομική, η στιγμή που επιλέγεται ή τουλάχιστον η στιγμή που διαρρέει έχει έντονο πολιτικό φορτίο. Θα έλεγα επίσης ότι μια ενδεχόμενη απόρριψη θα ερμηνευτεί από τον χώρο του Τσίπρα ως προσπάθεια παρεμπόδισης της νέας πολιτικής του κίνησης, ενώ από την άλλη πλευρά θα χαρακτηριστεί ως σεβασμός στο γράμμα του νόμου. Επομένως, τι μας ενδιαφέρει, ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου ή η παρεμπόδιση της νέας πολιτικής κίνησης? Οπωσδήποτε μας ενδιαφέρει ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου, διότι το γράμμα του νόμου είναι ένα από τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους, ενώ ο Τσίπρας δεν είναι από τα θεμέλια λειτουργίας ενός κράτους, ούτε τα πολιτικά σχέδια τα οποία έχει. Έρχεται και παρέρχεται ο κάθε Τσίπρας, αλλά ο σεβασμός στο γράμμα του νόμου παραμένει πάντα, διότι έτσι λειτουργούν οι πολιτισμένες χώρες. Επομένως, περιμένουμε τις επόμενες μέρες, οι οποίες θα είναι καθοριστικές, και αν τελικά το όνομα Ελλάς απορριφθεί, που συμβουλεύω να απορριφθεί, που προτείνω να απορριφθεί, ο Τσίπρας θα αναγκαστεί να βρει ένα νέο όνομα με τον οποίο θα πορευθεί σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα που λέγεται Ελλάς? Είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα που λέγεται Ελλάς? Επαναλαμβάνω, είναι μια προσβολή στο όνομα Ελλάς. Δεν παίζουμε με το Ελλάς. Σε κάθαρα πράγματα.
1: Μια φορά μονάχα φτάνει.
0: Είπαμε στον κύριο Διτσιράπη να μας φέρει το μωρό, αλλά μας το κρατάει κρυφό, καταλάβατε.
1: Η αγάπη μας να
0: Έχουμε και τη Μαρία Λάμπρου σήμερα που στέλνω τα φυλάκια μου στο τηλεφωνικό κέντρο, την εξαιρετική Μαρία Λάμπρου.

Η αγαπημένη μου κυρία Καριστιανού έκανε μια δήλωση εκτοξεύοντας πειρά στο φίλο μου τον Τσίπρα, λέγοντας ότι ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Οπωσδήποτε, ο Τσίπρας νομίζει ότι τρώμε κουτόχαρτο στην Ελλάδα ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Είμαι όμως υποχρεωμένος και εγώ να πω στην κυρία Καριστιανού ότι και αυτή νομίζει ότι οι Έλληνες νομίζουν ότι τρώμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Καριστιανού, ότι και αυτή νομίζει ότι οι Έλληνες

θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Ο καιρός αλλάζει. Το κλίμα αλλάζει. Η αισθητική μας αλλάζει.
14: Τι έπαθες, φιλοσοφία?
13: Κατόγλου έπαθα. Έχει τη λύση για όλα τα παραπάνω. Εξοικονόμηση ενέργειας με ό,τι αποδοτικότερο σε θερμομόνωση και θερμοπροσώψεις. Την πιο ενημερωμένη συλλογή από πλακάκια, το πιο ενημερωμένο χρώμα τοπολείο και απίθανες ιδέες και για τον μπάνιο αλλά και για κάθε χώρο.
14: Ό,τι χρειάζεσαι σε δομικά υλικά και πάντα με τους καλύτερους όρους πληρωμής. Κατόγλου. Στα νέα μου δανειά και στο ανανεωμένο μας site κατόγλου.com.

Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο

0: 87870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
4: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
3: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
4: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
5: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Μια ελαστοπλαστική μεμβράνη με αντιριζική προστασία. Η Multigam Garden της B2Line δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Η Multigam Garden είναι ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Η σοφή επιλογή για κάθε κήπο στην ταράτσα και για κάθε ζαρντινιέρα στο μπαλκόνι. Συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο τεχνίτη εφαρμοστή. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
12: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
15: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Μετρόπολης!
16: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
18: Πώς
17: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

ακούτε μια παλιά φωνή, μεγάλη φωνή, το Δημήτρη Χόρν. Μερικές φορές όταν έχω χρόνο κάθομαι και προσπαθώ να βρω θετικά πράγματα τα οποία ωφελούν τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι, το μόνο το οποίο μου έρχεται να πω είναι ότι πρέπει όλοι να έχετε την υγεία σας. Τίποτε το θετικό, τίποτε το βοηθητικό, τίποτε το φιλολαϊκό δεν γίνεται από την πλευρά των πολιτικού συστήματος. Έχουν καταφέρει κατά τέτοιο τρόπο όλοι να κοροϊδεύουν τον κόσμο για να του πάρουν την ψήφο και συνεχεία αυτός ο οποίος κυβερνάει να κάνει τα κέφια των ολίγων. Ήθελα να σας πω ότι η κυβέρνηση έχει προσβάλει τους πολίτες με επίδομα 150 ευρώ που είναι ψίχουλα, όταν οι φίλοι και κατά τα φαινόμενα συνεταίροι της θησαυρίζουν. Αυτό πάει να πει ότι υπάρχει ανάπτυξη για λίγους και φόροι και ακρίβεια για πολλούς. Είχα πει να μην δεχθεί κανένας Έλληνας στα 150 ευρώ το βοήθημα. Και έβλεπα αχαρακτήριστους Έλληνες στα δελτία ειδήσεων όταν τους ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι να λένε τι να κάνουμε, καλά είναι κι αυτά. Μη τρώσει εδώ με ένα μήνα κρέας. Για τα 150 ευρώ δεν τα χρειάζεσαι, αλλά ο εγωισμός σου ενισχύεται και η δυναμική σου γίνεται πάρα πολύ ισχυρή. Αν γίνησε την πλάτη ο κόσμος στα 150 ευρώ βοήθημα κοροϊδίας που δώσανε στον κόσμο, τότε θα χτυπιόταν πολύ άσχημα το πολιτικό σύστημα από την προσβολή την οποία θα δεχόταν από έναν υπερήφανο ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε 150 ευρώ καλά είναι και αυτά. Καταλάβατε ποιο είναι το κόλπο. Επομένως, η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι για τους λίγους και οι φόροι, η ακρίβεια είναι για τους πολλούς. Εγώ θεωρώ ότι μόνο σαν προσβολή προς τους πολίτες μπορεί να θεωρηθεί το επίδομα ψίχουλων των 150 ευρώ για κάθε παιδί που θα δώσει η κυβέρνηση όταν οι φίλοι και κατά τα φαινόμενα οι συνεταίροι της θησαυρίζουν με πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Τη στιγμή, κυρίες και κύριοι, που οι πανελλοδικές εξετάσεις, θα έλεγα, φέρνουν σε χιλιάδες νέους και οικογένειες τεράστια πίεση και αγωνία, ο Πρωθυπουργός βρήκε την ευκαιρία να στείλει ένα παρηγορητικό μήνυμα. Μην ανησυχείτε, έχουμε και γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης. Είναι δυνατόν να βγαίνει ο Πρωθυπουργός και να λέγουμε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, εννοώντας αν κάποιος Έλληνας πολίτης έχει πρόβλημα να αποταθεί στη γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης? Ερωτώ, είναι πράγματα αυτά? Είναι πράγματα αυτά? Πώς πρέπει να χαρακτηρίσεις ότι υπάρχει γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης? Φιλοσοφία θέλει ότι όταν ο γιος ή η κόρη κάποιες οικογένειες δίνει εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, υπάρχει ένα άγχος στην οικογένεια και εσύ παρέχεις ψυχολογική υποστήριξη? Γιατί δεν καταργούνται οι εξετάσεις στα πανεπιστήμια όπως γίνεται σε όλα τα μέρη του κόσμου? Και εκεί να δείξουν την αξία τους οι ικανοί. Κυρίες και κύριοι, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ανασκοπήσεις που αποκαλύπτουν ότι η ακρίβεια στραγγίζει τα νοικοκυριά. Στραγγίζει η ακρίβεια τα νοικοκυριά. Δεν είναι δυνατόν με 150 ευρώ που δίνεις να καλύψεις κανείς την αύξηση στο ρεύμα, στα τρόφιμα, τα καύσιμα και τα σχολικά έξοδα που έχουν εκτοξευτεί στα τελευταία χρόνια. Εάν νομίζει ο κ. Μητσοτάκης ότι 150 ευρώ είναι χρήματα, θα πάρει να βοηθήσει ήδη στην οικογένειά του. Για μένα είναι ψίχουλα. Είναι μια οικονομική προσβολή. Είναι ένα εφάπαξ φιλοδόρημα που ούτε καν αγγίζει το πραγματικό πρόβλημα της ακρίβειας. Ενώ η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν δίνει και μόνο από μόνο του τίποτα. Οι πολίτες παίρνουν τα 150 ευρώ. Είναι τέτοια η φύση μας. Για να ανακουφιστούν. Αλλά καλύτερα να ανακουφίσουν τον εγωισμό τους μη παίρνοντάς τα, παρά να τα παίρνουν και να εκτίθενται κάνοντας πολιτικούς να νομίζουν ότι ό,τι προτείνει η κυβέρνηση γίνεται αποδεκτό. Απ' την άλλη μεριά, το Ταμείο Ανάκαμψης προχωρά, το κτηματολόγιο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια, παρακαλώ,
Συνεχίζεται με 300 εκατομμύρια, αλλά η καθημερινότητα του πολίτη παραμένει ακριβή και πνιγυρή. Η κυβέρνηση μας κάνει πλήση του εγκεφάλου ότι κάνει μεταρρυθμίσεις για την ισότητα αμοιβών, πληρωμών δηλαδή σε μισθούς άντρας και γυναίκας. Με νέα νομοσχέδια, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει ελάχιστα σε αυτούς που πραγματικά πιέζονται. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία οι πολίτες όλα αυτά τα χρόνια νόμιζαν ότι οι αριθμοί πηγαίνουν καλά. Αλλά όταν οι αριθμοί πηγαίνουν καλά, ο πολίτης δεν βλέπει κανένα απολύτως πραγματικό όφελος. Και όταν ο πελής δεν βλέπει απολύτως κανένα πραγματικό όφελος για την τσέπη του, τα πράγματα πάνε καλά μόνο για τους ολίγους και για τα ψέματα τα οποία κάνει ο εκάστοτε που κυβερνά την Ελλάδα. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε και τα τιμολόγια ρεύματος, τα οποία είναι σε φιάλτη στην κυριολεξία. Από τα 20 ευρώ το ευρώ πήγε στα 100 ευρώ το μήνα. Πώς εκτοξεύτηκε κατά αυτόν τον τρόπο το κόστος για τα νοικοκυριά? Πιο ακριβά κατά 16% γίνανε τα τιμολόγια ρεύματος στην Ελλάδα, μαζί με τις υπόλοιπες χρεώσεις, σε σχέση με το μέσο όρο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κόστος λογαριασμού διαμορφώνεται στα 240 ευρώ ανά μεγατόρα, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 206 ευρώ ανά μεγατόρα. Είμαστε, κυρίες και κύριοι, 33 ευρώ ακριβότερα ανά μεγατόρα από ό,τι είναι οι Ευρωπαίοι. Τα νοικοκυριά αναγκαστικά κάνουν συγκρίσεις πριν και μετά το 2021 για να δουν τι συμβαίνει με την τσέπη τους. Τα νοικοκυριά πάντως μιλάνε για ενεργειακή κρίση. 19 με 21 πλήρωνα κατά μέσο όρο 20 ευρώ το μήνα. Και στο τετράμινο με το ζόρι ξεπερνούσαν τα 100 ευρώ και σήμερα σκαλές εποχές των ανανέωσιμων πηγών ενέργειας, ο μηνιαίος λογαριασμός κυμαίνεται από 60% ευρώ. Το τετράμινο τρέχει πάνω από 300 ευρώ. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα τα οποία δείχνουν ότι πρέπει να κάνουμε ένα ερώτημα. Τι κερδίζουν τα νοικοκυριά της εξαγωγής ρεύματος? Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση έχει ένα βασικό επιχείρημα από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντα, που είναι ότι η χώρα είναι εξαγωγική σε ενέργεια, χωρίς να προσδιορίζει ποιο είναι το οικονομικό έφερος για τα εκατομμύρια των οικοκυριών. Κύριε Μητσοτάκη, ειλικρινά θα ξεχάσω και τις επιχειρηματικές μου γνώσεις και θα τις ρίξω σε ένα καλάθι αχρήστων όταν ακούω από στελέγγυα της κυβέρνησής σου να λένε ότι η χώρα, επειδή είναι εξαγωγική σε ενέργεια, κάτι κάνει. Με την εξαγωγή σε ενέργεια μαζεύει λεφτά τα ταμεία του κράτους. Άρα δεν προσδιορίζει το κράτος ποιο είναι το οικονομικό όφελος της εξαγωγής της ενέργειας που κάνουμε στο εξωτερικό για τα εκατομμύρια των νοικοκυριών. Ποιο είναι? Κάντε εξαγωγή ενέργειας, το διαφημίζετε, αλλά δεν μας λέτε τι κερδίζει ένας πολίτης. Τι νοσ είναι τα λεφτά της εξαγωγής ενέργειας? Μήπως είναι των μεγαλοεπιχειρηματιών που ασχολήθηκαν με την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, από την οποία θησάβρισαν στην κυριολεξία, την οποία την κάνουν εξαγωγή στο εξωτερικό, και ο Έλληνας πληρώνει πανάκριβα και οι μεγαλοεπιχειρηματίες θησαυρίζουν? Κύριε Μητσοτάκη, σέβομαι τη θέση σας του Πρωθυπουργού, αλλά δεν σέβομαι τις γνώσεις σας. Έχετε πλήρη ανυπαρξία γνώσεων στο επιχειρηματικό γίγνεσθε. Έχετε πλήρη ανυπαρξία γνώσεων. Ξεκαθαρίζω τα θέματα και επιμένω σε αυτό. Δεν ξέρετε τίποτε από οικονομικά δεδομένα. Δεν ξέρετε τίποτε από βοήθεια ενός λαού σχετικά με το οικονομικό γίγνεσθε. Δεν γνωρίζετε όταν λέτε ότι εξάγουμε την ενέργεια και μόνο οι οικονομάνες αυτοί που την εξάγουν. Όταν εξάγεις ένα πράγμα, τι κερδίζει ο Έλληνας πολίτης, μπορείτε να μου πείτε? Τίποτε. Λοιπόν, μη μιλάτε και μη λαλάτε. Γιατί μιλώντας και λαλώντας θα δείτε τι θα γίνει ψηφίζοντας ο ελληνικός λαός. Για ποιο λόγο, κυρίες και κύριοι, δεν καταργούν τους φόρους του Τσίπρα τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος? Το Τσίπρα τον καταργήσανε με τα χειρότερα λόγια. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία και οτιδήποτε φόροι υπήρχαν στα τιμολόγια ρεύματος από την εποχή του Τσίπρα παρέμειναν οι ίδιοι. Προτείνω λοιπόν στον κύριο Πρωθυπουργό να ανοίξει ένα λογαριασμό ρεύματος, να αναζητήσει τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, το ειδικό φόρο κατανάλωσης που επευλήθηκαν επί Πρωθυπουργία Τσίπρας.
για να μας ενημερώσει γιατί αυτές οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις δεν βγήκαν από τον λογαριασμό. Δίνει τεράστια έσοδα στα κρατικά ταμεία που είναι 3 δισεκατομμύρια το χρόνο. Ο Τσίπρας που τον βρίζουν όλοι φεύγοντας άφησε αυτούς τους λογαριασμούς σχετικά με τα τιμολόγια ρεύματος που βοηθάνε την ελληνική κυβέρνηση να παίρνει από τον ελληνικό λαό 3 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το απλό ερώτημα, κύριε Πρωθυπουργέ μου, είναι πότε θα καταργηθεί αυτός ο φόρος, τον οποίο δεν θέλω να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Καλή είναι η κριτική που ασκείται σαν κυβέρνηση στον Αλέξη Τσίπρα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι πάρα πολύ καλή. Μόνο το καλή το βάζω σε ομοιωματικά. Αλλά δεν ανοίγει η συζήτηση για κατάργηση των έμεσων φόρων που επέβαλε η κυβέρνηση του Τσίπρα το 2015. Πολεμάτε τον Αλέξη Τσίπρα με κάθε λεκτικό μέσο, αλλά διατηρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, τους έμεσους φόρους που έβαλε ο Τσίπρας και ισχύουν ακόμα και σήμερα. Τα ακριβά τιμολόγια στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα κόστος που είναι η αρχή, αλλά η ελληνική αγορά ανεβάζει το τελικό κόστος της υπηρεσίας. Κυρίες και κύριοι, το κόστος αγοράς ρεύματος του Απριλίου για τους προμηθευσές ήταν 88 ευρώ. Πάντως, οι λιανικές τιμές των πράσινων τιμολογίων κοιμάνθηκαν από 13 λεφτά έως 19 λεφτά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι θέματα τα οποία δεν τα λέει κανένας, δεν τα αναλύει κανένας, δεν δίνει πληροφορία κανένας στον κόσμο. Ο κόσμος δεν ξέρει τι του γίνεται. Κατηγορούν τον Τσίπρα με τα χειρότερα λόγια και καλά κάνουν, δικαίωμά τους είναι, αλλά δεν μας λένε γιατί κρατάνε τους φόρους, τους έμεσους που έβαλε ο Τσίπρας όταν ήταν κυβέρνηση, που ρούφηξαν το αίμα του ελληνικού λαού, και σαν μια κυβέρνηση του λαού που λέω ότι είναι ο Μητσοτάκης, δεν έρχεται να καταργήσει τους φόρους του Τσίπρα για να αποδείξει ότι άλλα τα μάτια του λαού και άλλα τις κουκουβάγες.

0: Σας έχει ενημερώσει κανένας για την ιστορία των ηλεκτρικών πατινιών? Τα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα τα έφερε κάποιος Αμερικάνος πρέσβης που το όνομά του ήταν Πάιατ και επέβαλε τα επικίνδυνα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. Επικίνδυνα πατίνια για την οδική ασφάλεια που καθημερινά αποδεικνύεται ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γεμίσει τους ελληνικούς δρόμους, καθώς καταγράφονται αμέτρητα τροχαία ατυχήματα με θύματα τις περισσότερες φορές ανήλικα παιδιά. Η μαζική είσοδος των πατινιών ξεκίνησε όταν ο Αμερικανός πρέσβης Πάιατ ξεκίνησε μια επικοινωνιακή πλήση του εγκεφάλου εδώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα αρχίζουν να έρχονται τα πατίνια. Τον Απρίλιο του 19, κυρίες και κύριοι, ο Πάιατ εμφανίστηκε το φόρουμ των Δελφών, καβάλασε ηλεκτρικό πατίνι της εταιρείας Lime και μια εικόνα που παρουσιάστηκε ως σύμβολο πράσινης κινητικότητας και σύγχρονων αστικών μετακινήσεων. Ακόμα και οι πρέσβες οικονομάνε, διότι διαφήμισε αμερικάνικη εταιρεία. Η κίνηση αυτή, όπως και διάφορα άλλα σχετικά με την πρόθεση της μικροκινητικότητας, λειτουργήσε σαν ένα ωραίο μήνυμα στη χώρα μας, η οποία πάντα ρουφάει ό,τι βλακεία προτείνει ο καθένας. Το θέμα δεν είναι πώς θα καταφέρουμε να βγάλουμε τους ανθρώπους από τα αυτοκίνητα, έλεγε ο Αμερικάνος, αλλά πώς να τους μάθουμε να κυκλοφορούν με άλλα μέσα. Δηλαδή, ο Αμερικάνος έλεγε ότι για να βγουν οι άνθρωποι από τα αυτοκίνητα πρέπει να μάθουν να κυκλοφορούν με άλλα μέσα. Και ένα από τα μέσα τα οποία πρότεινε ο κύριος Αμερικάνος ήταν τα πατίνια. Το 2021, δήμαρχος Θεσσαλονίκης ήταν ο Ζέρβας. Και έγινε μια συνάντηση στην παραλία της Θεσσαλονίκης μαζί με τον Γενικό Πρόξενο των ΗΠΑ, ενισχύοντας την εικόνα της νέας αστικής κινητικότητας που βασίζεται στα ηλεκτρικά πατίνια. Την αποκαλούσαν λοιπόν τότε, για να παραμυθιάσουν τον κόσμο που είναι κορόιδο και πιστεύει τα πάντα, ότι τα πατίνια είναι αστική κανονικότητα. Πάει πολύς καιρός από τότε και δυστυχώς η εταιρεία Lime ελέγχει τα πατίνια της περιοχής Θεσσαλονίκη και δείχνει τις προκτικές και τις προθέσεις της. Δεν μου κάνει καθόλου έκπληξη, κυρίες και κύριοι, όταν χρησιμοποιεί η νεολαία τα πατίνια. Μου κάνει έκπληξη όμως τα πολλά θύματα τα οποία υπάρχουν, η παρανομία η οποία είναι κύριο χαρακτηριστικό του πατινιού. Να τρέχει με ό,τι ταχύτητα θέλει και να μην φοράει κανένας προστατευτικά μέσα. Από εκεί και πέρα, η ιστορία με τα πατίνια εξερίστηκε σαν θεσμικό πλαίσιο και το 2021 υπογράφει ένας νόμος ο οποίος νομιμοποίησε τα πατίνια αφενός, αλλά τα προβλήματα παραμένουν έντενα και εντόνως δολοφονικά. Δεν γίνεται κανένας ουσιαστικός έλεγχος. Υπάρχει απόλυτη έλλειψη υποχρεωτικής ασφάλισης, κύριε της κυβέρνησης. Η ανεπαρκής εποπτεία έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας κατάστασης όπου τα ατυχήματα κάθε μέρα είναι πολλά και αποτελούν ένα δολοφονικό, τραγικό φαινόμενο. Αυτά είναι τα πατίνια. Το αποτέλεσμα είναι κάθε μέρα να έχουμε δεκάδες τροχαία με τα πατίνια, να έχουμε σοβαρότατους τραυματισμούς και νεκρούς και να έχουμε μια τεράστια αυξανόμενη ανησυχία για την ασφάλεια πεζών και οδηγών. Με τα ηλεκτρικά πατίνια να έχουν μετατραπεί σε απολύση μετακίνησης σε σημαντικό παράγοντα κινδύνου στους δρόμους των πόλων. Όταν λοιπόν τα πατίνια κυκλοφορούν όπως τα αυτοκίνητα ανάμεσά τους στους δρόμους, τότε έχουμε ένα τεράστιο παράγοντα κινδύνου, ο οποίος φέρνει τα αμέτρητα θύματα σε νεκρούς και τραυματίες που έχουν προκύψει, ειδικά σε νέα άτομα. Τι κάνει, κυρίες και κύριοι, το πολιτικό σύστημα? Τι κάνουν οι κυβερνήσεις από τη μέρα που τα πατίνια γίνανε επίσημα και μετά? Μήπως το πατίνι και οι μεγαλοεπιχειρηματίες είναι ισχυρότεροι από την κυβέρνηση? Μήπως η οικονομισιά που πέφτει από τα πατίνια είναι τόσο μεγάλη, ενώ ξέρανε ότι τα πατίνια θέλαν ορισμένους νόμους σχετικά με την κινητικότητα των τροχοφόρων, όπως γίνεται στο εξωτερικό? Όλα αυτά τα πράγματα δεν τα δίνει κανένας, με αποτέλεσμα τα επικίνδυνα ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα να έχουν γίνει ιδιαιτέρως δολοφονικά, ιδιαιτέρως προβληματικά ιδιωτέρως νομίμως παραβατικά.
1: Είναι πολλές οι συμφορές που ο χωρισμός θα φέρει.
0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέρχομαι.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Come on.
1: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ. Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
6: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar, Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410 64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
1: Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες. Όπως Hilti, αποκλειστικά για την Ξάνθη, MyG, στο νέο ζυγό, Περιφερειακός Καβάλας, τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Πού πας?
9: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
8: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
9: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
8: Δηλαδή, παντού.
9: Και online.
8: Πέτσα από 88.gr.
10: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
11: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
12: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2392.
13: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
18: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
19: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
2: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
21: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
21: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
21: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
23: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
25: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω στο σημείο αυτό την πασίγνωστη νομικό, την πασίγνωστη δικηγόρο, την κυρία Αμανατίδου Μαρία. Καλημέρα, κύριε Αμανατίδου.
1: Καλημέρα, κύριε Παπαζαφυρίου. Καλημέρα στους ακροατές σας και καλό μήνα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι ποθείτε. Πού σας βρίσκω, κυρία Αμανατίδου μου?
1: Με βρίσκετε στη Θεσσαλονίκη, παρά το γεγονός ότι θα ήμουν στο πολύχρονο.
0: Δεν πήγες?
1: Πήγα, αλλά είχα ξεχάσει το κινητό μου και επέστρεψα.
0: Αχ, αυτό το κινητό έχει ένα εξάρτημα.
1: Μην το συζητάτε. Είναι πραγματικά το άλλο μας χέρι. Και αυτό βέβαια με λυπεί ιδιαίτερα, γιατί ήταν ωραία και τα χρόνια που δεν σε απασχολούσε κανείς όταν ήσουν εκτός σπιτιού.
0: Μα επειδή εσύ είσαι πιο νέα, τα παλιά χρόνια ήθελες να κλείσετε ραντεβού μια κοπέλα. Της έλεγες, έχεις περίπτωση στην γειτονιά? Σου έλεγε, έχω. Πήγαινε και ρώτα τον περιπτερά τι τηλέφωνο έχει. Έπαιρνε, μας έλεγε το τηλέφωνο του περιπτερά. Μιλούσαμε την άλλη μέρα, λέω, πήγαινε η ώρα 10 και θα σε πάρω η ώρα 10 τηλέφωνο για να σου πω τι ώρα θα βρεθούμε. Και πήγε στον περιπτερά και περίμενε να πάρουμε τηλέφωνο. Γιατί εγώ, επειδή ο πατέρας μου ήταν γιατρός, σε δικαιούται το τηλέφωνο και είχαμε τηλέφωνο σπίτι εμείς. Τότε το τηλέφωνο έτσι έμπαινε.
1: Αυτή ήταν να πω τέλος πάντων εγώ ότι είχα την τύχη από τα φοιτητικά μου χρόνια να έχω τηλέφωνο, το οποίο μάλιστα τον αριθμό, τον οποίο αριθμό τον κράτησα μέχρι σήμερα.
0: Εσύ είσαι και πολύ πιο μικρή από μένα γι' αυτό.
1: Δεν το συζητάμε τώρα, τι να λέμε.
0: Κύριε Αμανατίδου, θα ήθελα παρακαλώ να μου πείτε ορισμένα πράγματα τα οποία άπτονται της νομικής σας ιδιότητος. Υπάρχει ένα μεγάλο μπέρδεμα στη χώρα γενικά με ποικιλία θεμάτων. Βλέπουμε η πρωταγωνίστρια πλέον να είναι η κυρία Κοβέση. Η αντίπαλη της κυβέρνησης σχετικά με την κυρία, με τα διάφορα θέματα που χειρίζεται η κυρία Κοβέση, επιθυμούν συνεργασία μαζί της για να σώσουν την Ελλάδα. Ένα θέμα το οποίο είναι κυρίαρχο στην καθημερινότητά μας, και βλέπω ότι δεν ασχολούνται καθόλου με το έγκλημα, με το δράμα των Τεμπών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλες οι ιστορίες εδώ στην Ελλάδα, κάποια στιγμή κάθονται εντός εισαγωγικών. Η κυρία Κοβέση ήρθε με την παρουσία της, δημιούργησε αυτά που δημιούργησε, μια αναστάτωση, όπως θα το έλεγε τα ΝΕΤ.
0: Μήπως πρέπει να πούμε, έκανε αποκαλύψεις?
1: Αυτά ήταν γνωστά τα οποία είπε, δεν έκανε ιδιαίτερες αποκαλύψεις.
0: Αφού ήταν γνωστά, τότε γιατί ήταν όλα στο περιθώριο και δεν ασχολούνταν κανένας?
1: Δεν νομίζω ότι ανέδειξε καινούργια θέματα από αυτά που ήταν σε εξέλιξη, όπως ήταν αυτά το πιο βασικό θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και όποια άλλα ανέφερε, αλλά θα έρθουν πιστεύω στη δικαιοσύνη σε δεύτερο χρόνο.
0: Ναι, αλλά τώρα τους συλλαμβάνουν. Τόσα χρόνια τι γινόταν?
1: Ένα λεπτό. Αυτό το οποίο λέτε ότι τώρα τους συλλαμβάνουν, υπάρχουν πολλές δικογραφίες, τελευταίες 5 μεγάλες, εξ όσων διαρρέει στα μίντια. Από τις 5 αυτές, οι κατηγορούμενοι είναι, λέει, 1151. Προσφάτως, προχθές, που έγινε προσωρινή κράτηση του ενός μόνο λογιστή, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι κατηγορούμενοι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες ή θα τύχουν άλλης μεταχείρισης. Εδώ ισχύει το σύστημα. Ο νόμος μιλάει για προσωρινή κράτηση, είναι η παλιά προφυλάκηση. Η προσωρινή όμως κράτηση, αν μου επιτρέπετε να αναφερθώ λίγο σε αυτό.
0: Όπου θέλετε να αναφερθείτε.
1: Όχι, αναφέρομαι, γιατί η προσωρινή κράτηση είναι ένα περιοριστικό μέτρο που επιβάλλεται σε έναν πολίτη κατηγορούμενο για έγκλημα κατά τη διάρκεια της ποινικής προδικασίας. Εδώ έχουμε μια ποινική προδικασία στον ανακριτή, εν πάση περιπτώσει. Όταν όμως ο κατηγορούμενος, ανεξάρτητα από το αδίκημα, δηλαδή αν είναι κακούργημα, συντρέχουν στο πρόσωπό του κάποιες προϋποθέσεις, δεν είναι πλέον βέβαιον ότι θα κρατηθεί, και έγιναν πολλές αλλαγές από αυτόν, πολλές συζητήσεις, και έτσι για να κρατηθεί κάποιος προσωρινά, γιατί υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας, δεν αρκεί η βαρύτητα της πράξης από μόνη της, θα πρέπει να κρατηθεί παράλληλα με τη βαρύτητα της πράξης, έτσι, αν δεν έχει γνωστή διαμονή. Τα αναφέρει το 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας περιοριστικά.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει δηλαδή να κρατηθεί αν δεν έχει γνωστή διαμονή, αν είναι φυγόδικος, ύποπτος φυγής, και αν είναι πολύ πιθανό κατά αιτιολογημένη κρίση αν αφαιθεί ελεύθερος να διαπράξει και άλλα δικήματα. Αυτό το λέω για να διευκρινιστεί στο κοινό ότι δεν γίνεται κάποια χάρη σε κάποιους που υπάρχουν με ενδείξεις, αλλά δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις. Πολλές φορές όμως στην πράξη βλέπουμε ότι και μόνο με τη βαρύτητα του αδικήματος, ενώ δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, να τους κρατούν προσωρινά. Δηλαδή αυτό που λένε ότι κρατήσει μόνο αν δεν συντρέχουν αυτές οι προϋποθέσεις, στην πράξη δεν συμβαίνει.
0: Τώρα στην αρχή, τώρα που συνελήφθησαν και κρατώνται, άρα θα κρατηθούν προσωρινά.
1: Όσοι κρατηθούν, σας λέω, με τους τελευταίους 50 που πήγανε μετά από τις ενέργειες του FBI, από τις απολογίες που γίνανε γύρω στους 50, δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι και τον αριθμό.
0: Δεν πειράζει.
1: Εν πάση περιπτώσει, κρατήθηκε, υπόθηκε στα μέσα ότι κρατήθηκε μόνο ο ένας ολογητής από τους δύο.
0: Πολύ ωραία. Για λίγο να βάλουμε μια ανωτελεία σε αυτό το θέμα και να πω κάτι διαφορετικό. Κάθε μέρα γίνονται συλλήψεις ανθρώπων οι οποίοι έχουν βαρύ ποινικό μητρό και πάρα πολλές παρανομίες στα προηγούμενα χρόνια πριν συλληφθούν. Και άρχισαν όλοι να αναρωτιόνται στα διάφορα ρεπορτάζ και τις διάφορες τοποθετήσεις γύρω από το θέμα, πώς είναι δυνατόν αυτός με τις συλλήψεις που είχε τόσο καιρό να κυκλοφορούσε ελεύθερος. Κλοπές το ένα τ' άλλο. Μήπως αυτό το πράγμα δίνει τη δυνατότητα στον κόσμο να νομίζει ότι επιβάλλονται ποινές, κυκλοφορούν ελεύθεροι και η εγκληματικότητα συνεχίζεται?
1: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Υπήρξε ο νόμος τότε που άλλαξε όλο το ποινικό δίκαιο του 1919, λίγο πριν τις εκλογές, που εσπευσμένα θα έλεγα, είναι γνωστό αυτό, ψήφισε ο κύριος Τσίπρας, η κυβέρνησή του τέλος πάντων, ναι, όπου ακόμα και αυτοί που είχαν προϋποθέσεις ή δεν είχαν για υφόρον απόλυση, είχε βγάλει ένα νόμο που έλεγε με κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις, άσχετα αν δεν είχε συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο της υφόρον απόλυσης, 2-5 ή 3-5 αντίστοιχα, ας μην αναφερθούμε με λεπτομέρειες αυτές, με διάταξη του εισαγγελέα, όχι με το συμβούλιο που συμβαίνει τώρα, βγαίνανε. Αυτό το γεγονός είχε ως αποτέλεσμα, αυτοί φυσικά δεν συμμορφώνονται εύκολα, να πούμε και την αλήθεια.
0: Και γίνανε και χειρότεροι.
1: Ναι. Εφαρμόστηκε για ένα διάστημα ο νόμος που είχε καταργήσει και τις κλοπές σε κάποιες περιπτώσεις με τη μορφή του κακουργήματος. Τώρα βέβαια αυστηροποιήθηκαν. Το αν βλέπουμε να μην υπάρχει αυτή στην πράξη η αυστηροποίηση οφείλεται στο άρθρο 2 του ποινικού κώδικα, σύμφωνα με το οποίο κατά το χρόνο εκδίκασης ισχύει ο εθιμενέστερος νόμος. Και αυτό είναι απόλυτο, κύριε Παπαζαφυρίου. Δηλαδή, έκανες ένα δίκημα το 2019-2020. Θα κριθείς με βάση τον εθιμενέστερο εκείνο νόμο, όχι με τον αυστηροποιημένο. Ο αυστηροποιημένος, ο εντελώς αυστηροποιημένος είναι από το 24. Δηλαδή, οι πράξεις μετά το 24 προβλέπουν ακόμα και στα πλημελήματα δυνατότητα κράτησης.
0: Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από Αθήνα, βλέπω εδώ, από Ηράκλειο Κρήτης βλέπω, από Καβάλα βλέπω, από Σέρες βλέπω, από Κατερίνη, από Βόλο βλέπω, από Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά, τα οποία σας ρωτούν ή τοποθετούνται και λένε πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό το πράγμα με το ΟΠΕΚΕΠΕ, όταν τα περισσότερα δικήματα τα οποία αναφέρονται έχουν δημιουργηθεί και έχουν φάει όλη λεφτά όλοι αυτοί εδώ και χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος και έπρεπε να έρθει η Ευρωπαίη Εισαγγελέα για να ανακαλύψει αυτό που έγινε με το ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου έχουν εξαφανιστεί εκατομμύρια και από ό,τι λένε όλοι αυτοί με τα ερωτήματά τους, είναι πολύ λίγοι αυτοί που συνελήφθησαν και το πράγμα θα παρουσιάσει μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων οι οποίοι κάναν παραβάσεις σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Κοιτάξτε, το βασικό ερώτημα που προκύπτει εδώ είναι, για να μην μιλάμε για το αν υπήρξε ολιγορία ή όχι, το βασικό ερώτημα είναι αν υπήρξε απλή διοικητική διαχρονική ανεπάρκεια ή ένα οργανωμένο σύστημα κατανομής των ευρωπαϊκών ενισχύσεων χωρίς επαρκή έλεγχο. Και μάλιστα εσκεμμένο. Με εν γνώση σιωπηρή ανοχή.
0: Είναι η σιωπηρή ανοχή, κυρία Μανατίδου, δεν είναι ποινικό αδίκημα?
1: Κοιτάξτε, είναι γνωστό στους νομικούς το ρωμαϊκό αξίωμα το «ο σιωπών δοκή συνελήν».
0: Εντάξει.
1: Να
0: είναι
1: πω
0: γνωστό.
1: Τώρα πάνω σε αυτό ότι δεν είναι τυχαίο ότι στο πόρισμα Βουρλιώτη του Προέδρου της Αρχής Ξεπλήματος κατά πολέμησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα μνημονεύονται με στοιχεία κάποιοι μεγαλοπαράγοντες του αγροτικού και κτηνοτροφικού χώρου.
0: Τώρα μνημονεύονται.
1: Ναι. Τώρα, κοιτάξτε, και ο εκάστοτε πρόεδρος με βάση αυτά που εξελίσσονται στην κοινωνία και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έτσι και επιλαμβάνεται. Δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει νομική έρευνα.
0: Δεν, συγγνώμη λίγο, δεν έχει τη δυνατότητα ο επικεφαλής στο ΠΚΠ που είναι ο διευθυντής ή ο επικεφαλής εταιρείας μου που είμαι εγώ ή ο επικεφαλής του γραφείου σας που είστε εσείς να διαπιστώσει κάτι το παράνομο και σύμφωνα με την υποχρέωση που έχει απέναντι του νόμου να μην το καταγγείλει όταν ο ΠΚΠ είναι μια εταιρεία, στο πούμε έτσι, ένα δημόσιο λειτουργήμα το οποίο πρέπει να ελέγχει τα πάντα.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν θα πω εγώ για τους φραπέδες, τεράρι και λοιπά.
0: Δεν σας είπα να πείτε για αυτό το πράγμα. Μιλάω γιατί εμφανίστηκε απότομα τώρα τελευταία.
1: Θα πω όμως κάτι άλλο. Είναι γνωστό, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή την εξέλιξη ο ΠΚΠ, ότι υπάρχουν διαφορετικά πορίσματα. Η μεν κυβέρνηση λέει ότι δεν συνέβη όσον αφορά την πολιτική και ποινική ευθύνη, αλλά είναι διαχρονική διοικητική παθογένεια. Τα δε κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για προσπάθειες συγκάλυψης και άρον-άρον κλεισίματος της υπόθεσης. Ενώ θα έπρεπε, λένε τα κόμματα, να υπάρξει περαιτέρω έρευνα, δηλαδή με περισσότερους μάρτυρες και ενδεχόμενα και σύσταση προανακριτικής. Εμπροκειμένου, εκεί που έχουμε φτάσει, νομίζω ότι τώρα πλέον ελέγχονται τα πάντα. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε ότι θα έπρεπε να γίνει, αλλά αναφέρθηκα προηγουμένως σε μία ανοχή που υπήρχε προφανώς, διαχρονική ανοχή και ανεπάρκεια θα έλεγα.
0: Για ποιο λόγο το ΠΚΠ μπήκε μέσα στην αρμοδιότητα της ΑΕΔΕ, όταν αυτό είναι μία απόδειξη ότι κάτι συνέβαινε? Με αποτέλεσμα πληροφορούμε το τελευταίο διάστημα ότι η ΑΕΔΕ χτυπάει τα κυκλώματα που λιμένονται αγροτικές επιδοτήσεις. Τώρα τα θυμηθήκανε.
1: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπαζαφυρίου, και είναι ένα ερωτηματικό που θα πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Γιατί δηλαδή τώρα το θυμήθηκε να χτυπάει η ΑΕΔΕ και τα λοιπά. Τώρα γιατί πλέον φτάσαν τα πράγματα εκεί που φτάσανε. Να πω όμως ότι ακόμη και τώρα το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου που διορίστηκε αρμοδίως, τι λέει για την κυβέρνηση, για τους 13 υπουργούς? Για τους μεν 6 λέει ότι δεν υπήρξε, δεν προέκυψε κάποια παρέμβαση. Για τους άλλους 17 ότι οι παρεμβάσεις, αν υπάρχουν, δεν το λέει ξεκάθαρα από ό,τι ξέρω, αυτές λέει είναι κάτω του ορίου της κακοδηματικής μορφής.
0: Δεν είναι υποχρεωμένο να το πει ξεκάθαρα.
1: Αυτό θα το πει ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη θα το πει.
0: Ναι, αλλά μπορούμε να το πούμε και εμείς, μια που ζούμε στη δημοκρατία και μιλάω με μια αξιόλογο νομικό και έχουμε ένα μικρόφωνο που μας ακούει η μισή η φίλος. Είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε την άποψή μας, γιατί έχω την εντύπωση ότι εμείς οι δύο έχουμε πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από ορισμένους οι οποίοι διορίζονται λόγω πολιτικού συστήματος σε θέσεις οι οποίες είναι στρατηγικές, αλλά δεν έχουν τα προσόντα για να τις υπηρετήσουν. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα αυτά.
1: Αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι εύκολο και να διορθωθεί, γιατί υπάρχει το πελατειακό κράτος των κομμάτων, από ό,τι ξέρετε.
0: Όπως υπάρχει και πελατειακή σχέση με τη θέση που έχει κάποιος και σου λέει, γιατί να φύγω, μια χαρά με εδώ.
1: Είπαμε πελατειακό κράτος και η θέση που έχει κάποιος, γιατί να φύγω, μια χαρά είμαι.
0: Αλλά επειδή εμείς μιλάμε με βάση το χαρακτήρα τον οποίο έχουμε, ο οποίος είναι ευθύς και λέει την αλήθεια, γι' αυτό κάνω αυτές τοποθετήσεις κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Και πολύ ωραία τοποθέτηση κάνατε σήμερα, σας άκουσα πριν μιλήσω εγώ τώρα στην εκπομπή σας, για το κόμμα του Τσίπρα.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέρον.
0: Αυτό δείχνει για ακόμα μια φορά ότι το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών, όπως έλεγε ο Στάλιν.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Να πω πάνω σε αυτό αν θέλετε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Να πω πάνω σε αυτό ότι το άρθρο 37 του Προεδρικού Διατάγματος 26 του 2012 που έχει υποστεί κάποια τροποποίηση, όχι όμως σε αυτό το σημείο που αφορά την προσωνυμία του ονόματος τέλος πάντων των κομμάτων, ότι το άρθρο αυτό απαγορεύει ως νόμος που είναι και ισχύει ονόματα που μπορεί να παραπέμπουν σε δημόσιες υπηρεσίες ή ένοπλα σώματα όπως η ελληνική αστυνομία. Συγκεκριμένα να πω όμως το άρθρο έτσι όπως είναι διατυπωμένο, γιατί μιλάει, απαγορεύεται η χρήση συμβόλων θρησκευτικής λατρείας, σημαίας πατρίδας ή άλλου παρόμοιου συμβόλου ή σημείου ιδιαίτερης ευλάβειας. Γιατί το τονίζω, το ή άλλου παρόμοιου συμβόλου.
0: Ωραία.
1: Το άλλο το στοιχείο είναι του στέματος, συμβόλου εμβλημάτων δικτατορικού καθεστώτος και τα λοιπά της 21ης...
0: Και το όνομα της αστυνομίας, Ελλάς, δεν τη λένε. Ο κόσμος ναι. Ακούει το Ελλάς, δεν βγαίνει ορθογραφικά η λέξη. Όταν το ακούς Ελλάς.
1: Πάνω σε αυτό ήθελα να σας πω. Επειδή ακούστηκε ότι ο νομικός κόσμος, οι αρμόδιοι αεροπαγίτες θα κρίνουν, ο Άριος Πάγος θα κρίνει τέλος πάντων, κατά πόσο αυτό το σύμβουλο δημιουργεί συνειρμό, το ακρονίμιο αυτό ταυτίζεται ιστορικά και γλωσσικά στη συνείδηση του κόσμου με την ελληνική αστυνομία, είναι πλέον βέβαιο και προκαλεί φυσικά πληθώρα σχολείων και ακόμη και χιουμοριστικών αναφορών στα social media.
0: Συμφωνώ, αλλά ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στην εκπομπή Λία Συντόμως, έπρεπε να ξέρει ότι όλη αυτή η ιστορία, γιατί δεν είναι κανένας βλάκας, έπρεπε να ξέρει ότι όλη αυτή η ιστορία θα δημιουργήσει μία ένταση και ένα προβληματισμό και ένα κοτσομπολιό στην ελληνική ατμόσφαιρα, που είναι γνωστό το κοτσομπολιό ότι είναι πάντα πρωταγωνιστή. Το πέτυχε και τώρα συζητάνε για ένα θέμα το οποίο δίνει έμφαση στο όνομα το οποίο δημιούργησε, δηλαδή ότι ασχολείται με την πολιτική. Εγώ είμαι της άποψης ότι αυτό το πράγμα θα καταργηθεί. Αν δεν καταργηθεί, θα νομίζω ότι η χώρα μου δεν λειτουργεί όπως πρέπει να λειτουργήσει.
1: Κοιτάξτε τώρα, η μία εκδοχή που παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία είναι ξεκάθαρη, μία τελεία μπαίνει διαφορετικά.
0: Και σε ιστορικό γεγονός την κατοχή.
1: Τώρα αυτό ήθελα να σας πω. Το ακρονίμιο παραπέμπει συνειρμικά και στον ιστορικό ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό Ελλάς.
0: Ακριβώς.
1: Της εποχής της αντίστασης.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι που αν το έκανε τότε ο Ανδρέας, ίσως να μην προκαλούσε με αυτόν τον τρόπο. Και το γεγονός αυτό οδήγησε σε έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις και κριτική από άλλα κόμματα. Τώρα, πού στηρίζετε, αν σας ενδιαφέρει, από την εκτίμησή μου.
0: Αν μας ενδιαφέρει, λέει, ελάτε να δείτε τι μηνύματα έρχονται. Πέστε μας.
1: Πού στηρίζεται λοιπόν ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας, καταρχήν θα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι εφευρετικότατος. Όλα ξεκινάνε, πιστεύω, από το θαυμασμό του Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον οποίο είναι γνωστό, δεν το λέω πρώτη φορά, έχει υποθεί κατά κόρον ότι μιμείται τον Ανδρέα Παπανδρέου. Στο παρελθόν ο Νίκος Παπανδρέου είχε αποκαλύψει ότι συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα το 2015, πριν τις εκλογές, είχε ζητήσει υλικό με τις ομιλίες του πρώην Πρωθυπουργού πριν τις εκλογές. Αναγκαστικά, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει επιλεκτική, σε εσάς το δίνω το αρχείο, σε εσάς δεν το δίνω, οι συνεργάτες του είχαν επιλέξει υλικό από τις ομιλίες του. Διάλεξα να πω ότι είχε υποθεί τότε αρκετό υλικό. Με αποτέλεσμα ο Τσίπρας να μιμηθεί ακόμη και τη φωνή του. Είναι
0: ναι,
1: γνωστό αυτό.
0: Ναι, σωστά.
1: Τις κινήσεις του. Τώρα έδωσε πάλι ραντεβού με την ιστορία όπως ο Ανδρέας, και τον μιμήθηκε ακόμη και στην Ανούλα, αν θυμάστε τότε, η μικρή Ανούλα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που είχε εμφανιστεί στον προεκλογικό του αγώνα, θυμάμαι, σε μία ομιλία του το 1985, ο Ανδρέας Παπανδρέου, για τον οποίο τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει μέτρο σύνδεση.
0: Ναι, αλλά για να μιμηθείς τον Ανδρέα, πρέπει τουλάχιστον να διαθέτεις και ορισμένα από τα προσόντα του Ανδρέα, που παρά
1: αυτό
0: το γεγονός, εγώ δεν είχα καμία... Επειδή δεν είχα καμία σχέση με τον Παπανδρέο και είχε φιλοξενηθεί στην εκπομπή και είχαμε και άγρο τσακωμό, δεν πάβει να ήταν ένας ικανός πολιτικός σε σχέση με τον Τσίπρα. Αν ο Τσίπρας μιμείται, αυτοί που μιμούνται συνήθως είναι αποτυχημένοι.
1: Αυτό ήθελα να σας πω με μία λέξη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ηγέτης με όσα αρνητικά το έχουν προσάψει και με αυτά που θα προσάψει στο μέλλον και η ιστορία. Ήταν όμως ηγέτης. Το είπατε προηγουμένως. Έχει σχέση τώρα η προσωπικότητα και η μορφή του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Αλέξη Τσίπρα που μιμείται?
0: Ναι, τον κάνανε πρωθυπουργό όμως τον Τσίπρα.
1: Τον κάνανε πρωθυπουργό γιατί σε εκείνη τη χρονική στιγμή αυτά που έλεγε και πρέσβευε, όλα αυτά που είχε προεκλογικά, υπήρχε και μία ανάγκη ίσως τότε μιας αλλαγής με τη μορφή που αυτός την ενεφάνιζε. Είχε φύγει και το Πασόκ όλο προς τα εκεί, αλήθεια είναι αυτό. Τώρα βέβαια όλο το Πασόκ έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Έρχονται, συγγνώμη σας διακόπτω, έρχεται μια σοβαρή ερώτηση από κάποιον υφηγητή πανεπιστημίου εδώ πέρα από τη νομική, που σας ρωτάει να πείτε πώς είναι δυνατόν το δημοψήφισμα που είχε κάνει τότε ο Παπανδρέου σχετικά με το ναι ή όχι, να μετέτρεψε το όχι σε ναι και να μην είχε...
1: Όχι ο Παπανδρέου.
0: Ο Τσίπρας, και να μην έχει καμία ποινική ευθύνη όταν έγινε πλαστογραφία του νόμου. Γιατί επεφάσισε ο κόσμος κάτι άλλο και αυτό εφήρμοσε κάτι άλλο. Δεν σεβάστηκε δηλαδή το αποτέλεσμα της πλειοψηφίας. Δεν έχει συνέπειες αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, τελικά ποινικές συνέπειες και καμία συνέπεια εκ του αποτελέσματος δεν υπήρξε, αν και θα έπρεπε να είναι.
0: Τότε γιατί στην Αμερική ένας πασίγνωστος βουλευτής μπήκε 12 χρόνια φυλακή και εξακολουθεί να είναι φυλακή, ή ο πρόεδρος της Γαλλίας είναι ελεύθερος αλλά με όρους φυλακής? Γιατί όλα αυτά τα πράγματα γίνονται σε αυτές τις χώρες? Για πιο απλά πράγματα, ενώ εδώ κανείς δεν τιμωρείται από τους πολιτικούς. Αυτό ο νόμος περιευθύνης υπουργών είναι τόσο ισχυρός επιτέλους.
1: Αυτό ήθελα να σας πω. Γιατί εδώ έχουμε, θα σας έλεγα, τον νόμο περιευθύνης υπουργών, ο οποίος λένε ότι θα αλλάξει, γίνονται διάφορες προτάσεις.
0: Πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, ιδιαίτερα δεν νομίζω να αλλάξει με την έννοια να δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα των ποινικών ευθυνών που υπάρχουν, όπως πολύ σωστά είπατε, και στην Αμερική και στη Γαλλία με τον...
0: Μητεράν. Όχι, με τον Σαρκοζή.
1: Με τον Σαρκοζή, ναι, αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, μισό λεπτό. Εκεί τι είναι, εκεί είναι άλλη από το διάστημα, είναι αυτή η λαή εκεί πέρα. Ξέρετε τι θα πει αυτός ο Γκουτιέρες, πώς το έλεγαν αυτό το βουλευτή, το Γερουσιαστή στην Αμερική. Με τεράστια ιστορία και προσφορά, 12 χρόνια φυλακή.
1: Ναι, σας είπα. Εκεί οι νόμοι εφαρμόζονται. Όχι ότι και εκεί δεν έχουν παθογένειες.
0: Δεν είπε κανείς το αντίθετο.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή θα γίνει μια σύσκεψη κομμάτων στην Αμερική, γιατί συμπληρώνουν 2 χρόνια από την ανάληψη της Προεδρίας από τον σημερινό τον Πρόεδρο στην Αμερική. Και ο σημερινός Πρόεδρος τρέμει με τις εξελίξεις που θα έχει η ψηφοφορία με όλα αυτά τα οποία γίνονται με την Περσία.
1: Ναι, τρέμει ο Τραμπ, γιατί ο ένας ο γερουσιαστής του από την Πενσιλβάνια τάχθηκε κατά.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 9. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν.

0: ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
1: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 2-10-83-922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
0: Παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις

0: κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
7: Με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκραπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
8: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
9: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
10: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
9: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
10: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
11: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
12: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
13: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
4: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
3: MyG.
4: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
3: Και από τιμές?
4: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
0: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέο ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr.
5: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
6: Να πω, λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Οι τύχοι δεν έχουν μόνο αυτιά, έχουν και στόμα.
8: Εξωτερική τύχη. Καμία τύχη. Μία κρύο, μία ζέστη. Νησάφι. Χρειαζόμαστε ανανέωση. Με Grand Eco Refresh Vitex. Νανοακριλικό χρώμα για ανανέωση της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κορυφαία προστασία και αντοχή σε μούχλα με διατήρηση της υφής. Γρήγορο στέγνωμα σε χιλιάδες απίθανες αποχρώσεις.
10: Από τον απίθανο σε χρώμα, διακόσμηση, δομικά υλικά, Κοσμάουγλου.
9: Τέσσερα καταστήματα. Κέντρο, Φίνικας, Εύοσμος, Κόμβος Ευκαρπίας. Showroom με εφαρμοσμένες τεχνικές και πρωτοποριακές λύσεις.
10: Vitex Grand Eco Refresh από τον Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
15: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
16: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
17: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Πανεπιστημιακές σπουδές στο New York College, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ελληνόφωνα και αγγλόφωνα τμήματα σε 12 τομείς σπουδών για αναγνωρισμένο bachelor ή master.
2: New York College. Next Level You. Το πρώτο ελληνικό κολέγιο με εμπειρία στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη.
1: www.nyc.gr.
3: Oh, τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
7: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ακρίλ από την Τετραλούξ για εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
3: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά τετρακρίλ της Τετραλούξ και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
4: Και στη θερμοπρόσωψη, η Τετραλούξ πρωτοπορεί.
3: Σοβά τετρακρίλ από την Τετραλούξ. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται

0: παράδοση σε 24 ώρες.
1: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
2: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
3: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
4: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
5: Ναι.
6: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
5: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
7: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
8: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
5: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
8: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
7: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
9: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
9: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
10: Και?
9: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
10: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
9: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
13: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
15: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδιν θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
16: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
21: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
22: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
23: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
22: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
24: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
25: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
23: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
25: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
26: Μυρίζει λουχουδιά!
27: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
26: Πού πήγε πάλι!
27: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
26: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
27: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
1: Pet Shop 88.

0: αυτό, γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
1: Καθαριότητα που κάνει τη διαφορά. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Για επαγγελματικούς χώρους, κοινόχρηστες οικοδομές, Airbnb. Με βιολογικά προϊόντα καθαρισμού, υπευθυνότητα και οικονομικές τιμές. Ανδρεάδης Cleaning and Fresh. Τηλέφωνο 6947 153688.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
3: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
4: Ναι.
5: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
4: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
6: Με τη E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
5: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
4: Οχ, πότε προέλαβες και έφτασες Σκιάθο?
5: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
6: E-Jets, και είσαι ήδη εκεί.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
14: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
15: Μετροπόλης!
16: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
17: Καλώς σας βρήκα.
18: Καλησπέρα και σε ένα αδερφέ μου.
19: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ αναμένει από τον επενδυτή να ξεκινήσει, αφού η πολιτεία λύνει όλα τα θέματα που αφορούν στη χωροταξία και τις χρήσεις γης. Και σε συνεννόηση με τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πηλέας, ο Άρης μπορεί να αποκτήσει το νέο του κιτρινό-μαυρό στάδιο. Και να γίνει με τη σειρά του το Χαριλάου η έδρα ενός μεγάλου καταπράσινου άλσου στη λογική της διπλής ανάπλασης.
20: Οργίζω.
21: Ό,τι χρειάζεται. Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
22: Όλοι κρινόμαστε. Κάποιοι έχουμε πολύ ήσυχη τη συνείδησή μας.
21: Ανατρίχιασα.
23: Ένα δεν με επηρεάζει κανείς.
24: Ε, πώς?
23: Εγώ είμαι μια εργαζόμενη γυναίκα και βλέπω την καταδυνάστευση του προλεταριάτου από το μονοπωλιακό κεφάλαιο που καρπώνεται προνομιακά την υπεραξία της δουλειάς του εργαζόμενου λαού.
25: Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Το Πασόκ είναι εδώ ενωμένο λιλιαδό.
26: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
27: My name is Pontus Dallo. Then you sign in for PAOK.
28: Να σε φιλήσω θέλω. Να σε φιλήσω θέλω.
29: Εσέν PAOK, έτσι.
30: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή.

0: χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σε όποιον με εξηγήσει.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου.
0: Έχει το μέλλον μου να επιλέξει, ποιο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου. Θα τα βρούμε τα κουμπιά εδώ, δεν μασάμε. Μετρόπολης είμαστε.
0: Τίποτα σημάνει.
1: Καλό μήνα να έχουμε.
0: Ζω μοναχά εν λευκό.
1: Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ακούτε εκτάκτο στην εκπομπή Αριστούργημα X-Files. Λευκό. Πάμε παρέα έως τις 7. Χαλαρά, όμορφα και ωραία σήμερα.
0: Το πρόβλημα μου υπερβολή.
1: Αργία, γα.
0: Ότι αργή απάντηση να στείλει.
1: Ελπίζουμε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει όλους. Ειδικά αυτούς που χρειάζονται φώτιση.
0: Και χρώμα θα ήταν άσπρο φόβος. Αν είχε σώμα θα ήταν σαν και εμένα.
1: Σήμερα ξέχασα το κινητό μου στο σπίτι δυστυχώς. Για τρίτη φορά στην ιστορία μου στο ραδιόφωνο. Ιστορία η οποία άρχισε το 1999. Έχουν περάσει 27 χρόνια. Οπότε θα πάμε παρέα με εσάς, να ξέρετε. Είχα ετοιμάσει καμιά 10-12 θέματα. Να σας περάσω ενημερωτικά. Δεν πειράζει, οκ. Έχω καλή μουσική, έχω καλά ηχητικά. Έχω εσάς, τώρα εσείς θα σταλού βέβαια. Είτε θα τρώτε, είτε θα είστε στην παραλία με βατραχοπέδιλα, είτε στην παραλία της Θεσσαλονίκης για περίπατο, είτε θα κοιμάστε του καλού καιρού. Σιγά μην έχετε τώρα εδώ ζόρι να βγείτε εδώ να πείτε πέντε πράγματα. Πάντως όποιος θέλει, θα δώσω το σήμα εγώ σε κάνα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Μπορεί να παίρνει 90-90-90 να μου λέει τα δικά του. Ό,τι θέλει. Πολιτικο-κοινωνικο-οικονομικά θέματα, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά. Βάζουμε και τον μπάσκετ τη ζωή μας γιατί πάω και Άρης και Ηρακλής ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν καλά, σιγά-σιγά. Τρίωρο θα περάσουμε. Την τελευταία ώρα θα σας έχω ενημέρωση από τον καθηγητή μας. Θα πούμε αρκετά θέματα και σήμερα, έτσι και μόνο για να είστε καλά ενημερωμένοι. Οπότε 4 με 7 συντονιστείτε.

0: Άσε παιδιά το Μητσοτάκη να μην θέλουμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Εμείς θέλουμε πάλι ξανά τη Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας είναι καλός. Αυτός μπήκε, έκοψε τα σύνταξη. Δεν πάει το παιδί σχολείο. Πώς δεν πάει. Πώς το έκανε. Όποιο παιδί δεν πάει σχολείο να κάνει δικαστήριο. Όχι να κόψει τα πολυτεχνά. Χρωστάμε. Με τι θα τα πληρώσουμε εκείνα τα λεφτά. Πρέπει να πάρουμε το πολύτεχνο για να πληρώσουμε τα χρέα μας. Που χρωστάμε. Θέλουμε τη Τσίπρα. Το Μητσοτάκη δεν το θέλουμε, να το ξέρετε. Ξανά άμα βγαίνει ο Μητσοτάκης, κάηκαμε παιδιά. Θα πεθάνω μας από την πείνα, να το ξέρετε. Κοίτα, μην ψηφίστε το Μητσοτάκη. Τη Τσίπρα να ψηφίστε. Τη Τσίπρα ψηφίστε.
1: Πρόεδρε!

τουλάχιστον από μουσική, την καλύτερη μουσική στη χώρα, από εδώ την ακούτε. Μετρόπολη 95,5 και specialmente X-Files. Εντελώς δωρεάν και σήμερα για εσάς. Δυστυχώς έσκασε η μεγάλη είδηση πριν από λίγο με πρωτοσέλιδο metrosport.gr. Δυστυχώς το περιμέναμε περισσότερο ή πολύ. Δυστυχώς πέθανε ο Μάριος Οικονόμου πριν από λίγο. 33 μόλις ετών το παιδί από τροχαίο.

Μπείτε λίγο στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω ετοιμάσει πρωτοσέλιδο, είναι πάνω-πάνω. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, και αυτό το πρωτοσέλιδο που έχω ετοιμάσει μπορείτε να το κάνετε ένα copy-paste μέσω φωτογραφικών προγραμμάτων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε πώς να το κάνετε, να το σώσετε και να το στείλετε εκεί που εσείς θέλετε. Αυτά σπάνια θα τα βρείτε.

0: Μεγαλύτερος Κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει.
1: Είπατε.
0: Μεγαλύτερος Κοπρίτης από το Μαρινάκι δεν υπάρχει.
1: Κύριε Βέο, μια παράκληση. Επειδή η εκπομπή δεν υιοθετεί αυτά τα σχόλια και είναι καθαρά δικά σας, ας τα περιορίσουμε κάπως κόσμια για να μπορούμε να βγάλουμε μια άκρη.
0: Εσείς, να σας πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εσείς με καλέσατε.
1: Σας καλέσαμε να μιλήσουμε κανονικά.
0: Αφήστε με να εκφραστώ. Όταν λέει ο κύριος Μαρινάκης να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο, ξέρετε τι εννοεί.
1: Τι εννοεί.
0: Ακούστε να δείτε. Ο κύριος Μαρινάκης έχει μείνει στο παρελθόν. Και εννοεί να κερδίζει ο Ολυμπιακός Βόλου και όλοι οι άλλοι να παραγαμηθούν.
1: Κύριε Δήμαρχε, σας παρακαλώ. Είπαμε να μιλήσουμε κανονικά για να μπορέσουμε να κάνουμε
0: κανονικά. Κανονικά δεν μιλάμε.
1: Δεν είναι μιλάμε κανονικά να μιλήσουμε.
0: Να πάρει το
1: πρωτάθλημα
0: Ολυμπιακός
1: αλλά δεν
0: και
1: είναι
0: όλοι οι άλλοι μπιπ.
2: Θα σε φιλήσω θέλω.
3: Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτε σαν μαλάχινά μου.
4: Τα έλεγε όλα αυτά στον αέρα και τον άφησαν όμως. Από τα μεγάλα στιγμιότυπα της ελληνικής τηλεόρασης και του Αχιλλέα. Σαφώς. Δεν υπάρχει καθημερινότητα χωρίς ζωή Κωνσταντοπούλου, χωρίς Σάδωνη, χωρίς Αγγιλέα Μπέο, χωρίς Πολάτσι. Είμαστε εμείς και μόνο εμείς. Όχι γραμμές τώρα παιδιά, μη βαράτε. Μετά το διάλειμμα είναι και 23 ήδη. Να σας περάσω κανένα δύο ηχητικά ακόμα, δύο-τρία ωραία κομμάτια και μετά τα λέμε. Φτιάξτε ένα καφέ, μια σοκολάτα χωρίς ζάχαρη φυσικά, σκέτα. Ζάχαρη κάνει πολύ κακό στην υγεία. Αν δεν το γνωρίζετε, σας το λέω εγώ υπεύθυνα. Εγώ την έχω κόψει τη ζάχαρη εδώ και καμιά 7-8 χρόνια. Όπως έχω κόψει το τσιγάρο εδώ καμιά 10-11 χρόνια. Και είμαι ακόμα 35 ετών.

Ο Δημήτρης ο Καλτιριμτζής μόλις με ενημέρωσε και τον. Του στέλνω και μια καλησπέρα του Δημήτρη μου. Πήρε ένας ακροατής ο Θοδωρής τηλέφωνο και λέει ότι με ευχαριστεί πολύ γιατί ακούει 27 χρόνια συναπτά εμένα και την εκπομπή. Γεια σου, ρε Θοδωρέ. Χαίρομαι, αγόρι, χαίρομαι. Είναι πολύ δύσκολο να άκουγες, εφόσον το λες, το δέχομαι. Γιατί η πρώτη χρονιά ήταν πολύ μυστήρια εκεί που έκανα ραδιόφωνο και πολύ ωραία, δεν πρόκειται να την ξεχάσω ποτέ βέβαια. Αλλά πέρασαν 27 χρόνια, ρε Θόδωρε. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5, κάτω από την ανάρτηση του θανάτου του Μάριο Οικονόμου. Σας έχω τη δική μου. Σώστε τη φωτογραφία να τη στέλνετε κατά καιρούς σε όποιον χρειάζεται να τη στείλετε, ξέρετε εσείς. Θέλω τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια, οτιδήποτε εσείς μπορείτε να μου δώσετε σήμερα. Μια μεγάλη καλησπέρα στον Αναστάσιο το Χατζίλια, ο οποίος λέει καλημέρα αδελφέ από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής και μου στέλνει και φωτογραφία μόνο και μόνο τώρα για να μου κεντρήσει τώρα το ενδιαφέρον. Ρε φίλε, εγώ είμαι τώρα μέσα στο στούντιο και μου στέλνεις εσύ θάλασσα, ρε φίλε, από τη Χαλκιδική μας. Τρελέ. Οκ, ωραίος. Καλησπέρα σε ακούμε και εμείς που δουλεύουμε, λέει ο κίτρινος Γκάνταλφ. Τελικά σήμερα πιάνεται αργία ή όχι? Νομίζω ότι για τους δημόσιους πιάνεται αργία και στον ιδιωτικό πιάνεται κανονική ημέρα εργασίας. Καλό παράδεισο, Μάριε. Γεια σου, κίτρινε Γκάνταλφ. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν αυτά, φίλε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ δουλεύω όποτε μου πού να δουλέψω. Δεν τραβάω κανένα ζόρι. Λατρεύω αυτό που κάνω. Καλησπέρα, μια μεγάλη καλησπέρα στον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι. Καλησπέρα, Μιχάλη, αγαπητέ μου από το Ελσίνκι με την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Είναι αναρτημένη στον τοίχο του Facebook και λέει ο συγκεκριμένος που είναι στη φωτογραφία που μας έχει στείλει ο φίλος μας, ο ανταποκριτής μας στο Ελσίνκι, ο Γιώργος ο Σκαρβελάκης. Ο συγκεκριμένος είναι Έλληνας ταρίφα στην Αυστραλία και όποτε τυχαίνει σε ρεπορτάζ δρόμου να τον ρωτούν κάτι, δηλώνει τέτοια ονόματα. Π.χ. Γκάμι Σέτα ή Τσιμ Μπούκι. Και όλοι οι Έλληνες εκεί γελάνε τα κανάλια.

0: Για ακούστε λίγο τι σας έχω τώρα, για ακούστε.
1: Αλλά έχει βαλθεί το Νέα Δημοκρατία 8 μέρες και αντί να ασχολείται με μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα στον κρεμό, αντί να ασχολούμαστε με το κυβερνητικό αλαλούμ, κάθε μεσημέρι, βράδυ, πρωί ακούμε στα ραδιόφωνα, στα κανάλια δηλώσεις και αντιδηλώσεις αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, να πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Αυτού του κόμματος που λέγεται Νέα Δημοκρατία και που κατά τη γνώμη μου, να πω δημοσίως, είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι η ντροπή της δεξιάς. Είναι η ντροπή της δεξιάς.
2: Στεναχωρέθηκα. Πάω να φάω ένα σουβλάκι με τσατσίκι.

0: ματάρες που σας βάζω, ε. Κρίμα που δεν είστε εδώ όλοι. Είτε παραλίες, είτε κοιμάστε, είτε τρώτε. Κρίμα. Όχι γραμμές είπαμε τώρα, παιδιά. Θέλετε κάτι, ο Δημήτρης Καλλιριμτζής είναι έξω στη γραμματεία. Σας βοηθάει σε οτιδήποτε. Γραμμές θα ανοίξω μετά το διάλειμμα. Θα τις ανοίξουμε και ό,τι πάρει, όποιος μπει. Πόρτα ανοιχτή θα είναι το παράθυρο.
1: Δυο ευχές κρατάω και δυο
0: η καμινάδα.
1: Κρατώ, περπατώ και πάω.
0: Ακούστε μουσική τώρα.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541 305 476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Come on. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
2: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: Το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
7: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
8: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
7: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
9: Nexus Facility, παρακαλώ.
7: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια. Ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
12: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
13: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
14: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
5: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ηγέτης στα σπορ.
1: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου.
2: Καλώς σας βρήκα.
3: Καλησπέρα και εσένα αδερφέ μου.
4: Μη στρίβετε τη μούρη σας κυρία μου, εσάς το λέω, ναι εσάς το λέω. Έχετε ένα μόνιμο στρίψιμο του στόματός σας και διάφορες τέτοιες ερμηνείες της φυσιογνωμίας της, οι οποίες απάδουν της οποιασδήποτε συμπεριφοράς. Και ειλικρινά πιστέψτε με, όση φιλοδοξία και να περιέχει το να είναι κανείς πρόεδρος Βουλής, τέτοιες ώρες ντρέπομαι που αναγκάζομαι να ασχολούμαι με τέτοιους συναδέλφους που με αναγκάζουν να αισθάνομαι τέτοια ντροπή για τον κοινοβουλευτισμό όπως εκπροσωπείται από πρόσωπα όπως ο κύριος Πολάκης, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει εκθέσει την ιδιότητά του, έχει εκθέσει τους ψηφοφόρους του, έχει εκθέσει την παράταξή του, αλλά δεν θα του επιτρέψω από εδώ και πέρα σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χυδαίο ζήτουλα προσοχής. Ήβρεων και προπυλακιστήτουλα, τον χιδαίο ζήτουλα, τον χιδαίο και πέρα, σε αυτόν τον ζήτουλα, τον χιδαίο ζήτουλα προσοχής, μέσω ήβρεων και προπυλακισμών, να προσβάλλει τις ιδιότητες όλων μας. Όλοι κάνουμε λάθη, όλοι παραφερόμαστε, αλλά αυτή κατ' επανάληψη υβριστική, ταπεινωτική για τρίτου συμπεριφορά, η οποία μάλιστα περιβάλλεται και με το κόρδωμα ότι τάχα αυτό συνιστά μια συμπεριφορά ανδροπρεπή και συντριπτική για τα επιχειρήματα των άλλων, πάβει να γίνεται ανεκτή, είναι ανυπόφορο. Χθες μιλήσαμε για τα 50 χρόνια της δημοκρατίας.
5: Φρουρά! Η φρουρά που είναι! Η φρουρά!
6: Κορονοϊό εσείς? Μετρόπολης εμείς. Κορονοϊό αυτή, Μετρόπολης εμείς. Δεν κατάλαβα.

0: τα ίδια.
1: Τα ίδια και τα ίδια η Βουλή των Ελλήνων. Κωνσταντίνος Τασούλας για τον Πολάκη, τον Παύλο τον Πολάκη. Χιδαίος ζήτουλας της προσοχής μέσω Ήβρεων. Αν είναι δυνατόν. Ανοίγω γραμμές 90-90-90 για οτιδήποτε θελήστε. Εδώ είμαστε. Θα είμαι ο ψυχολόγος σήμερα της εκπομπής. Καταθέστε απόψεις, ερωτήσεις, σχόλια, για όποιο θέμα κι εσείς αν θέλετε. Εδώ είμαστε. Ανοίξτε τα σωδικά σας, καταθέστε τα πάντα. Να χαρώ εγώ. 90-90-90, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Ο Γιάννης είμαι από το Καλοχώρι. Τι κάνεις, Μιχάλη, καλά είσαι?
1: Γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μου στο Καλοχώρι. Μια χαρά.
2: Να σου ρωτήσω, φίλε, εσύ που είμαστε παόκια. Ο Πάκτο στη νέα σεζόν στο μπάσκετ στην Ευρώπη θα συμμετέχει στη δεύτερη ευρωπαϊκή διοργάνωση?
1: Κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουμε από την τρίτη για να πάμε στη δεύτερη και μετά να πάμε στην πρώτη και να μείνουμε εκεί. Αλλά αυτά με τους μπασκετικούς μας.
2: Μετά στη δεύτερη και μετά στην πρώτη.
1: Μπράβο. Ας αρχίσουμε από το EuroCup και βλέπουμε.
2: Από μεταγραφές πώς πάμε?
1: Πάμε πολύ καλά, αλλά λείπουν ακόμα 4-5 ονόματα. Έχουμε ακόμα μια εβδομάδα, 10 μέρες θα μπουν αρκετά πράγματα, πιστεύω.
2: Ο Μέλβιν θα μείνει στον πάγο?
1: Όχι, δεν χωράει. Ο Μέλβιν, παίρνεις καλύτερο από τον Μέλβιν.
2: Α, παίρνουμε καλύτερο, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Ούτε και ο Μπέβερλι θα μείνει.
1: Εγώ για τον Μπέβερλι, να σου πω την αλήθεια, αν και δεν είμαι και πολύ μπασκετικός, εγώ θα τον ήθελα, αλλά το θέμα είναι ότι αν φτιάξεις μια πολύ καλή ομάδα, δεν ξέρω αν χωράει ο Μπέβερλι, κατάλαβες. Είναι θέμα.
2: Άμπα, και εγώ αυτή την αμφιβολία έχω.
1: Ναι, γιατί είναι και 39-40, σαν και εμένα, παππούς είναι. Εγγόνια έχει. Ναι, είναι ένα θέμα.
2: Πάντως το φιλαράκι αυτό, στο πόδο, όσο διάστημα έπαιζε, έβαζε 20 πόντους.
1: Ναι, όχι μόνο πόντους, είχε και rebound, είχε και assist, είχε και κοψίματα. Προσωπικότητα στο γήπεδο.
2: Και ο Μέλβιν τα ίδια έκανε, αλλά εντάξει.
1: Ο Μέλβιν δεν είχε σταθερότητα, φίλε.
2: Ναι, ο Ταϊδί θα μείνει.
1: Και αυτό είναι θέμα, γιατί ο ΠΑΟΚ θα πάρει σίγουρα έναν καλύτερο. Αν θέλει να μείνει για ένα τρίτο ρόλο, αν θέλει να μείνει το παιδί. Αλλά αυτοί θέλουν να παίζουν πάντα γιατί είναι καλοί παίκτες. Όχι όμως για το επίπεδο του ΠΑΟΚ πλέον, κατάλαβες. Σε πρώτο επίπεδο.
2: Α, πάμε για καλύτερο φέτος.
1: Βέβαια, ρε φίλε, τι το συζητάμε. Ήδη κλείσαμε τέσσερις.
2: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ?
1: Πότε?
2: Πότε ξεκινάει η προετοιμασία η ομάδα?
1: Ω, έχει Αύγουστο, λέει ακόμα, μου είπε ο Πετρίδης τις προάλλες. Έχει ακόμα.
2: Γιατί το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο ξεκινάνε οι υποχρεώσεις.
1: Ναι, ναι, έχει ακόμα, έχει ακόμα, έχει ακόμα. Έχει πολύ πράγμα ακόμα. Το καλοκαίρι θα είναι καυτό. Να χαρώ.
2: Με το Μεσακίδη θα πάρουμε καλύτερες προσδοκίες.
1: Καλά, φυσικά. Εφόσον μπαίνουν τόσα χρήματα.
2: Είναι δισεκατομμύριο προσφάου.
1: Βέβαια, ρε φίλε, είναι και παοξάκι. Οκ, δικός μας είναι.
2: Βέβαια, και παοξάκι είναι, ναι, άνα
1: μπράβο. Άνα μπράβο.
2: Αν αναλάβει και ο Τετέρι, όλα καλά θα πάρουν.
1: Μακάρι να αναλάβει και κάποιος το βόλεϊ, να τελειώσουμε.
2: Το βόλεϊ έμαθα, φίλε μου, μόνο διοικητικά ποιος αναλάβει. Είναι ο Χατζόπουλος, ο Θανάσης.
1: Δεν έχουν μπει ακόμα μέσα.
2: Α, δεν πήγαν ακόμα αυτοί
1: μέσα. Όχι, προσπαθούν να τους πείσουν να μπουν, τους ανθρώπους. Είναι θέμα αυτό, θα δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε στο τέλος. Να σε καλά, χάρηκα.
2: Να σε καλά, Μιχάλη.
1: Να σε καλά, χάρηκα πολύ. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Αυτή που δεν πήρε το πρώτο.
3: Τι κάνεις, έχουμε πόσο καιρό να τα πούμε?
1: Έχουμε πολύ καιρό, για δεν άνοιγα γραμμές. Πώς πας?
3: Καλά, μια χαρά.
1: Χαίρομαι. Ο σύζυγος, όλα τα παιδιά εκεί, η εγγόνια.
3: Ο σύζυγος δυστυχώς μας τελείωσε.
1: Τι εννοείς μας τελείωσε?
3: Τώρα ο σύζυγος.
1: Έφυγε.
3: Πέθανε, ναι.
1: Όχι ρε εσύ.
3: Τώρα.
1: Πόσο καιρό έχει?
3: Έχει 6-7 μήνες.
1: Πω που έχουμε μείνει πίσω, δεν τα έχουμε πει καθόλου.
3: Δεν τα έχουμε πει και καθόλου.
1: Ω, από τα συλληπιτήρια μου, κουκλά μου.
3: Να είσαι καλά.
1: Στήριγμα
3: αλλά
1: είναι.
3: Είπαμε, κοιτάμε μπροστά, στήριγμα τα παιδιά.
1: Σωστά, τώρα είναι τα παιδιά.
3: Τα
1: ναι.
3: Παιδιά, τα δυο εγγόνια.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Τώρα αυτά είναι όλα τα λεφτά.
3: Αυτά είναι.
1: Πόπο, είδες, είχαμε τόσο καιρό να μιλήσουμε.
3: Είχαμε πολύ καιρό να τα πούμε, ναι.
1: Δεν μου λες τώρα που δεν πήρες πρωτάθλημα, πώς ζεις εσύ κάθε μέρα? Μου ντρουνιάζεις, δεν είσαι έτσι λίγο?
3: Δεύτερη.
1: Και τι έγινε που είσαι δεύτερη?
3: Τίποτα δεν έγινε, απλά ντόπιο με εσάς και μπήκαμε εμείς.
1: Οκ, εντάξει.
3: Δεύτερη, ήταν να πάτε εσείς, αλλά μπα, δεν.
1: Το δεύτερο δεν κάνει τίποτα όμως. Τι μπα δεν, ένα γκολ θέλαμε να σε περάσουμε. Ένα γκολ. Ένα γκολ.
3: Δεν θα βάλει το γκολ.
1: Έβαλα δύο, αλλά δεν φτάσαν, ήθελα τρία.
3: Μα. Παραπάνω ήθελε.
1: Ένα ήθελα, βρε. Ένα γκολ ήθελα ακόμα.
3: Ένα γκολ ήθελα και να πιάσω από τον πάλι.
1: Έχω πολύ να
3: το πω. Ο Κωνσταντέλιας, άστο καλύτερα.
1: Πώς άστο, το έβαλε και το ακύρωσαν. Τι να σε πω τώρα.
3: Αφού ήταν offside.
1: Όχι, δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside, έδωσε φάουλ πριν από δύο χρόνια που είχε κάνει στην τουαλέτα του κάτι, κατάλαβες.
3: Α, πριν από δύο χρόνια.
1: Ναι, κατάλαβες.
3: Τι πράγμα είσαι.
1: Δεν μου λες θα το πάρεις το πρωτάθλημα φέτος ή θα πάρεις το τέτοιο.
3: Θα το
1: πάρεις. Θα το πάρεις.
3: Για τους η ομάδα πετάει.
1: Πετάει. Πού την είδες βρε αφού δεν έχει σχηματιστεί ακόμα.
3: Έχουμε πάρει πρωταθλήματα.
1: Ναι. Δεν μου λες.
3: Στο μπάσκετ θα το πήραμε.
1: Στο μπάσκετ θα το πάρεις το πρωτάθλημα.
3: Το πήρε.
1: Δεν το πήρε καλέ.
3: Τι λες καλέ.
1: Αμάν εσείς αδιάβαστοι. Βρε εσύ. Το μπάσκετ το πήρε το ευρωπαϊκό. Όχι το πρωτάθλημα το ελληνικό.
3: Το ευρωπαϊκό.
1: Ναι το ελληνικό.
3: Και το ελληνικό
1: δεν
3: το πάρουμε.
1: Καλά, σε περιμένω για να κόπουλες εκεί στη γωνία.
3: Δεν πήραμε το ευρωπαϊκό, θα πάμε το ελληνικό.
1: Αυτό είναι πιο δύσκολο, σε πληροφορώ.
3: Μπα, ο Παναθηναϊκός δεν είναι και πολύ στα καλά του τώρα.
1: Ναι, αλλά άμα παίζει μαζί σου, αντριώνεται. Κατάλαβες.
3: Μπα, δεν νομίζω.
1: Τα φυλάκια
3: δεν
1: μου.
3: Νομίζω, έχω φουρνιέ, έχω πράγμα εκεί.
1: Έχεις αυτόν τον τύπο τον οποίον μισώ στην κυριολεξία με αυτά που
3: γιατί
1: έκανε.
3: Γιατί το μισείς?
1: Σαν παίκτης είναι τεράστιος. Αλλά αυτά που έκανε στους φίλους του Παναθηναϊκού τότε με τις χειρονομίες στο γήπεδο δεν έπρεπε.
3: Καλά, αυτά είναι επόμενα.
1: Τι επόμενα, δεν κατάλαβα.
3: Επόμενα, λένε οργανωμένοι παρκιοφουρνιέ. Ήταν οργανωμένοι παρκιοφουρνιέ.
1: Δεν μου λες, άμα ήταν ο εγγονός σου στο γήπεδο και τον έβλεπε, θα σου άρεσε.
3: Όχι.
1: Μα βλέπεις αυτά
3: όχι,
1: σε λέω.
3: Όχι βέβαια.
1: Αυτό σε λέω, κατάλαβες.
3: Όχι βέβαια.
1: Χάρηκα που σα.
3: Ο μικρός είναι ακόμα, βρε. 8 χρονών ακόμα.
1: Αυτό σε λέω. Αυτός ο μικρός που βλέπουν πολλά παιδιά αγώνες. Άμα ήταν μπροστά στο γήπεδο, όταν έκανε αυτό ο Φουρνιέ, εσύ τι θα του έκανες του Φουρνιέ.
3: Μα τίποτα. Δεν τίποτα. Δεν βλέπεις με αυτούς.
1: Ναι.
3: Με αυτού δεν βλέπεις με τίποτα.
1: Σωστό αυτό. Σωστό.
3: Εσείς τι γίνεται, να πάρετε κανέναν παίκτη.
1: Πώς, αρχίζουμε και παίρνουμε σιγά σιγά.
3: Στην μπάλα?
1: Και στην μπάλα και στο μπάσκετ.
3: Ποιον πήρατε?
1: Θα μάθει σε λίγες μέρες. Εσείς ποιον πήρατε?
3: Κάτσε.
1: Χάρηκα που σ' άκουσα, φύγε.
3: Με το Γιαννούλη.
1: Φύγε, χάρηκα που σ' άκουσα. Θα τα πούμε για τον Γιαννούλη όταν τον πάρουμε. Θα σε πάρε με τηλέφωνο να μου πεις. Ναι, πάρε με τηλέφωνο να μου πεις όμως.
3: Φιλιά,
1: χάρηκα. Να τον θυμάσαι πάντως. Καλησπέρα.
0: Μιχαλάρα.
1: Καλώς το να.
0: Hey. Καλό μήνα.
1: Επίσης.
0: Ούτε με το δεξί, ούτε με το αριστερό, με το κεφάλι μέσα.
1: Έτσι, λοιπόν. Μπράβο. Με όλα
0: έχει
1: μέσα.
0: Ζήσει.
1: Έτσι όλα.
0: Έχει ζήσει καρέ. Έτσι και του φλαράκι μου, το Αχιλέα του Μπέο. Γεια σου, ρε Αχιλέα Μπέο, Βολιώτη. Θα σκάσω μίση τον άλλο μήνα. Θα τα πούμε και από κοντά με τον φίλο μου, τον Αχιλέα.
1: Να χαρώ.
0: Όταν στέλνει του χαιρετισμού μου, του φίλου μου στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε αυτού είμαι και εγώ, Μιχαλάρα.
1: Βεβαίως.
0: Τι κάνεις άλλο, ψυχούλα μου γλυκιά.
1: Δόξα τω Θεώ, προχωράμε. Υγεία έχουμε, φτάνουν όλα αυτά λοιπόν.
0: Καιρό και θα ρίξει γραμμούλες, να απλωθούμε.
1: Αργία μόνο, γιατί καθημερινά με την ενημέρωση που έχουμε δύσκολα.
0: Καλά κάνεις. Λοιπόν, μ' αφήνεις να ξεκινήσουμε ανάποδα τιμόνια και μπάντες.
1: Παρακαλώ.
0: Ωραία. Ένα πεντάλεπτάκι, είναι τσάκ γρήγορα.
1: Τι λοιπόν, πεντάλεπτάκι.
0: Τετραλεπτάκι.
1: Ωραία, τέσσερα λεπτά, μιλάς άλλα τρία ήδη. Προχώρα γρήγορα.
0: Ακούστε με, τεντώστε τα αυτιά σας και ακούστε με προσεκτικά. Είμαι τελειόφοιτης νυχτερινού γυμνασίου. Λοιπόν, όλοι όσοι είναι ανακατεμένοι με την πολιτική έχουν τα κόζια και τα κουμάντα. Και έτσι λαδώνονται τα ξαδέρφια, τα παραξαδέρφια και όλα τα συνάφια τους. Μπαίνουν αύγοι, αυτό να το κάνετε για τους πολιτικούς και ειδικό μέσα στη Βουλή να με ακούσετε όλη η Βουλή.
1: Όχι όλοι, μπαίνουν... όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Είπες όλοι γι' αυτό. Είπες όλοι γι' αυτό.
0: Να πούμε, μπαίνουν όλοι αύγοι και μέσα σε δύο τετραετίες ο καθένας τους σε όλους τους υπήρους του πλανήτη μας έχουν μαζονέτες, παλάτια, ακίνητα,
1: σύμπτωση.
0: Χρυσού,
1: σύμπτωση.
0: Αρχιταβάδες, έτσι.
1: Σύμπτωση.
0: Θέλετε να μου πείτε τον τρόπο ή να με βρείτε τον τρόπο. Και εμείς οι Μαϊντανοί κουρεμένοι που πληρώνουμε τον ένφια, κάποιος και αν δεν έχει να το πληρώσει για κάποιο χρονικό διάστημα, στέλνουν την αστυνομία με εισαγγελέα και σε πετάνε, μάλλον σε λένε άντε τον Μπούλο, που ο ένθια είναι παράνομο. Να τις έχω τα βαζίδες και να ξαναπληρώνω το ίδιο μου το σπίτι, δεν παραβιάζει το Σύνταγμα οι Δημοκράτες. Μας το είπε και το Παχύδερμο. Δεν έχει νόημα η δημοκρατία πια. Ποιος ο Λέρας. Όλοι τους είναι άπλητοι και λερωμένοι και αν τους οκουμπείς θα καεί. Βαρέθηκα τη Δυσενιά, την Πιευσιά, την Τρικλοποδιά. Γενικά οι άνθρωποι χαλάσανε. Δεν υπάρχει συμπόνια. Η στοργή, η αγάπη για τον συνάνθρωπό μας. Αγάπα τον πληθύον σου με τα λαοτώματά σου.
1: Πάει αυτό.
0: Συγγνώμη, αρκεί να πιω λίγο νερό να πνιγώ. Αρκεί να μην είναι σκεμμένα, Μιχαλάρα. Καμιά φορά ξέρεις από τα φερομιτιλίκια και για τον εαυτό μου το λέω, πέφτουμε σε λαδάκια. Λοιπόν, το κινητό το κάνανε ταυτότητα. Ξεχάσανε πώς γράφουνε, όλα τα έχουνε κάνει αφή. Χαϊδεύεις με το δάχτυλο την οθόνη και βρίσκεις ό,τι θέλεις. Όλες οι λειτουργίες χαϊδεύοντας με το δάχτυλο του χεριού σου. Τον εγκέφαλο τον έχουν κάψει, γίνονται όλα μηχανικά. Τι μας είπε εδώ αυτοί εδώ οι 300 μέσα, εκεί στους μπουλείς. Όποιος ο προσαρμόζει για το λένε Μιχάλη πεθαίνει. Να κάνετε αυτό που χρειάζεται, για να μην χρειαστεί να κάνουμε εμείς αυτό που χρειάζεται. Έτσι μας είπε ο Κούλης. Η Μπακογιάννη μας έλεγε, εσύ δεν ξέρω αν κάνετε Πάσχα, αλλά εγώ θα κάνω Πάσχα στη γενέθλιά μου την Κρήτη.
4: Και θα κάνουμε και ό,τι χρειάζεται για να μην φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε.
0: Ναι ρε Παπουσομαλιά και Πατοτρίχα τα λιγουρέντε.
1: Φτάνει, ξεφεύγεις πιο πολύ τώρα, φτάνει. Φτάνει. Άκουμε τώρα λίγο εσύ. Το ότι σου δίνουν το κινητό και με ένα χάιδεμα κάνεις τα πάντα και αφήνεις τον εγκέφαλό σου να μην λειτουργεί, φταίει εσύ. Δεν φταίει αυτός που σου το έδωσε. Αυτός που σου έδωσε το κινητό κάνει τη δουλειά του. Εσύ πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Και έχεις πει πολλές ανακρίβειες εδώ μέσα και πολλές ακρίβειες και πολλά σωστά, αλλά μεγάλη συζήτηση τώρα. Τέλος πάντων, πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς τον.
5: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
5: Από Καβάλα παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς στην Καβάλα μου.
5: Δεν ακούμε τίποτα, είστε εκτός.
1: Όχ.
5: Σας έπιασα μόνο από το ραδιόφωνο.
1: Αχα.
5: Γιατί έτσι, Μιχάλη?
1: Δεν ξέρω, αγόρι μου, τεχνική μας, αν είναι κανένα πρόβλημα.
5: Έχατε παράπονα μου τότε στην γραμματεία, ήταν ένας κύριος, λέει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
1: Θα το σημειώσει να το περάσει αύριο πάντως. Γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, όντως. Αλλά αύριο θα είναι σημειωμένο για τους τεχνικούς μας.
5: Συμβαίνει πολλές φορές αυτό που κόβεται.
1: Μήπως δεν φταίμε εμείς, αλλά φταίει ο της Καβάλας, να το δεις.
5: Δεν ξέρω ποιος φταίει.
1: Κάποιος φταίει, γιατί αναμετάδοση γίνεται, καταλαβες.
5: Το ξέρω, από το κέντρο της Καβάλας όμως να μην ακούμε τίποτα, δεν ξέρω.
1: Δεν είναι το θέμα το κέντρο, εφόσον ακούγεται πάντα. Κάποιος κάνει αναμετάδοση και την κόβει. Του πέφτει το σήμα ή το κόβει ο ίδιος.
5: Όχι, Μιχάλη, δεν έχει δίκιο. Αν πας στις παρυφές της Καβάλας δεν ακούς καλά. Στο κέντρο ακούγεται πολύ καλά.
1: Άλλο αυτό, εκεί είναι η κεραία. Το ότι μας ακούς εμάς εκεί που είσαι, ακούγεσαι πάντα. Άμα πας πιο ψηλά ή πιο χαμηλά, μπορεί να μην ακούγεσαι. Αλλά εφόσον το σήμα φτάνει, πάει να πει ότι φτάνει. Αν δεν ακούγεται καθόλου, πάει να πει ότι κάποιος άλλος παράγοντας μπαίνει στη μέση.
5: Εδώ και δύο ώρες δεν φτάνει τίποτα. Εσένα τώρα σ' άκουσα από το τέτοιο, από το τηλέφωνο.
1: Άρα ο αναμεταδότης έκοψε το σήμα. Μόνο έτσι εξηγείται, κατ' εμέ.
5: Τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Τώρα τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε, μόνο αύριο.
5: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου. Φιλιά στους αμόλοφους. Καλησπέρα.
0: Μιχάλη.
1: Ορίστε. Έλα. Ναι, γρήγορα. Εγώ... Σύντομα. Ναι, μην ξεφεύγεις.
0: Εγώ δεν έχω ούτε καν ίντερνετ.
1: Άκουμε.
0: Ακούω, γαβρί μου.
1: Ξεφεύγεις. Και ξεφεύγεις επικίνδυνα. Συγνώμη, να προσέξεις.
0: Μιχάλη, είναι η γλώσσα της αλήθειας, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ.
1: Η γλώσσα της αλήθειας δεν μπορεί να την πει στο ραδιόφωνο, όποτε θες εσύ.
0: Αλλά δεν έχω καν ίντερνετ, αγάπη μου γλυκιά.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Αν ξέφυγα, συγγνώμη, σε ζητάω.
1: Τι σχέση έχει το ότι δεν έχει ίντερνετ, δεν κατάλαβα.
0: Εσείς βγαίνετε όλοι έξω και είστε με ένα κινητό, ρε. Με το ένα πυρούνι στο χέρι και το άλλο το κουτάλι και το κινητό στο άλλο.
1: Μην το βάζεις εσύ όταν τρως το κινητό. Έλα, σταμάτα. Δεν μπορώ να μιλάς έτσι έντονα. Φτάνει. Μιλάω ήδη εγώ που μιλάω έντονα. Το ότι κινητό το έχεις, δεν πάει να πει ότι πρέπει να ασχολείσαι με αυτό όλη την ώρα. Το λέω και στα παιδιά μου, το λέω και σε μένα τον ίδιο. Το επειδή το έχουμε και είναι τεχνολογική, είναι φοβερό σε ό,τι αφορά στο τεχνολογικό τομέα, δεν πάει να πει ότι εγώ θα ασχολούμαι με αυτόν κάθε ώρα και στιγμή. Έλεος δηλαδή. Είχαμε την τηλεόραση και ξαφνικά δεν γεννάγαμε παιδιά ορισμένοι. Έχουμε το κινητό και τώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και λέτε ότι όταν έχετε το κινητό δεν σκεφτόμαστε. Ποιο σου πει να μην σκέφτεσαι? Ας το κινητό κάτω 5 ώρες. Για ποιο λόγο να μην τα αφήσεις? Ωστόσο, το κινητό σου δίνει ενημέρωση. Αντί να πας να ανοίξεις ένα ραδιόφωνο και να ψάχνεις να βρεις ποιο είναι το πιο σωστό, σου κατεβαίνουν 15.000 ειδήσεις μπροστά σου, επιλέγεις ποιες θες και τις βλέπεις. Είναι τόσο απλό το πράγμα. Αλλά προσοχή λίγο σε αυτά που λέμε. Έχω 5 λεπτάκια ακόμη για να πάμε ακόμα μια γραμμή. 90-90-90. Υπάρχει μια
6: σκιά που δίπλα σου μένει. Δεν σου μιλά, δεν ακούει, δεν ρωτά, μα είναι πάντα πιστή και σταθερά.

0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε όλους.
0: Επίσης, φίλε μου.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλό Μουντιάλ.
0: Έτσι.
1: 48 ομάδες.
0: Έτσι.
1: Και να χαιρόμαστε τους μανατζαρίους και τον Ασπρομαλιά που έχουμε και μας άφησε εκτός Μουντιάλ. Συγχαρητήρια.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι έτσι ρε φίλε, γιατί τα παιδιά προσπάθησαν
1: να... Πώς είναι ρε φίλε, 48 ομάδες Μουντιάλ ρε και εμείς με τους μανατζαρίους.
0: Ρε φίλε, έμεινε η Ιταλία απ' έξω, το καταλαβαίνεις.
1: Ρε Ιταλία έμεινε...
0: Αιτία, είναι δυστυχώς το ποδόσφαιρο, σου κάνει μια ανέλα. Εκεί με τη Σκωτία... Εγώ δεν δικαιολογώ τίποτα, την άποψή μου λέω.
1: Μιχάλη,
0: εγώ δεν δικαιολογώ κανέναν. Άκουμε λίγο. Εγώ δεν παίρνω φράγκο από κανέναν. Την άποψή μου λέω, τι πάει να πει δικαιολογείς. Τα παιδιά με τη Σκωτία έπρεπε να κάνουν 3-0 και χάσανε. Αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
1: Τα παιδιά έπρεπε να κερδίσουν με τη Σκωτία, να πούμε. Κερδίσανε 3-0 και με τη Δανία που ήταν.
0: Η Δανία είναι καλύτερη ομάδα, φίλε. Τελειώσαμε.
1: Μας Μουντιάλ με τα παιδάκια, γιατί δεν το ξέρανε αυτοί ότι είναι καλή ομάδα. Πού πάει με τα παιδάκια να παίξει με τη Δανία.
0: Με τη Σκωτία θα μπορούσαμε να πάρουμε τη δεύτερη θέση να διεκδικήσουμε εισιτήριο, φίλε. Με τη Δανία ήταν δύσκολο.
1: Ούτε αυτό δεν κατάφερε.
0: Τώρα ξαναλέμε τα ίδια και τα ίδια. Στο ποδόσφαιρο γίνονται όλα. Η Ελλάδα πήρε το Euro, ρε φίλε. Τι μου λες τώρα εσύ. Σε έναν αγώνα όλα είναι πιθανά.
1: Γιατί το πήρε, γιατί παίζανε αυτοί που ήθελε ο προπονητής.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι με χαρτάκι.
0: Α, μάλιστα. Άμα ακούς άλλους ακροατές, κάτσε, κατεβάζω γιατί μιλάς μόνος σου. Άμα ακούσεις άλλους ακροατές, θα πούνε ότι ήμασταν τυχεροί. Κατάλαβες. Απλή είναι η δουλειά.
1: Τυχεροί είναι όλοι, τι θα πει.
0: Μα βλέπεις.
1: Κάνε αυτό που πρέπει και χάσε.
0: Μα έκανε αυτό που έκανε η Ελλάδα μας. Με τους Σκοτσέζους και τους Δανούς έκανε αυτό που έπρεπε. Οι Δανοί ήταν καλύτεροι, μας νίκησαν. Εμείς ήμασταν καλύτερες από τους Σκοτσέζους.
1: Θες να πας Μουντιάλ, παίζεις 3 παιχνίδια και μου βάλεις τα παιδάκια μέσα επειδή σου λένε οι μάνατζερ για να πας.
0: Δεν, ναι, αυτό που λες τώρα είναι άσχετο, δεν έχεις ιδέα τι λες. Δεν έχεις ιδέα. Ιδέα.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Έπρεπε να παίξει κάποιος που δεν έπαιξε. Ή έπαιξε κάποιος που δεν έπρεπε να παίξει.
1: Έπρεπε να παίξουν έμπειροι και δυνατοί παίκτες.
0: Ναι. Ένα βάζαμε τον Κούδα τότε και τον Σαράφι, ρε φίλε. Έλα, καλησπέρα, γεια. Δεν μπορώ τέτοια. Δηλαδή, είσαστε αχάριστοι, ρε παιδιά. Παίξαμε ένα τόσο ωραίο ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν άτυχοι, δεν πήγαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πολλές ομάδες την έχουν πατήσει. Εγώ ως Βραζιλία έφαγα 7 από τη Γερμανία. Και κάθομαι να εξηγούμε τώρα για σένα ότι δεν παίζουν ρόλο οι μανατζαρέοι. Μπορεί να παίξουν σε ένα όριο. Αλλά όχι μέχρι το να αποφασίσει ο προπονητής που είναι εκεί ποιον θα βάλει και ποιο όχι. Μην τρελαθούμε τώρα. Το έχει μάθει η Ελλάδα. Εγώ είμαι ο έξυπνος, ο άλλος είναι βλάκας. Έλα τώρα. Σας παρακαλώ δηλαδή, πού το έχουμε καταντήσει.

0: κουλή να τους δικαιολογείς. Λες και ο μπαμπάς μου. Και ο μπαμπάς μου να ήταν σε επαγγελματικό επίπεδο, αν ήταν ο προπονητής της Εθνικής, αν ήταν να πω αυτό που ήθελα εγώ να πω.
1: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ώρα για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
0: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο On Air.

0: www.onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύριο χώρο του γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
2: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
3: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
4: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
5: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Καλή φώτιση λέει σε πολύ κόσμο. Τι εννοεί τώρα δεν ξέρω. Να. Και καλή συνέχεια. Φώτιση, και αυτό είναι ωραίο θέμα λόγω ημέρας. Από πού την περιμένουμε τη φώτιση τελικά? Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα. Αλλά αυτό είναι και πιο αργά μάλλον. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές. Έτσι, γιατί είπαμε, είναι κάποιοι που τη φώτιση την περιμένουν από πάνω. Είναι και κάποιοι, ας πούμε, που θεωρούν ότι ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκει μέσα του κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε καμιά γραμμούλα. Α, θέλετε, τα βλέπουμε και αυτά. 23 10 90 90 90, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
2: Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
2: Με υγεία και προσωπικά εσένα και στο ακροατήριο.
1: Ευχαριστώ, επίσης.
2: Με υγεία όλοι να έχουμε. Άκου λίγο. Τα κουνούπια αντέχονται. Οι μύγες που έρχονται πάνω σου, τις διώχνεις και ξανά έρχονται. Πώς αντέχονται οι μύγες?
1: Σπαστικό και αυτό, δεν λέω. Αλλά πιο πολύ σου τη δίνει η μύγα από το κουνούπι, ε. Εγώ με το κουνούπι δεν τα έχω καλά.
2: Πήρε παιδί μου, σε τσιμπάει και φεύγει. Ή βάζει

0: Παίρνω τηλέφωνο, μιλάω μερικά πράγματα, μπαίνω και εγώ στο χώρο της ακροαματικότητας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά με παίρνει ο ύπνος μερικές φορές, θέλω να με συγχωρέσεις.
1: Δεν πειράζει.
0: Και το τελευταίο, δεν ψηφίζω κανένα, θα κάνω τον άρρωστο. Θα κάτσω στο σπίτι και θα κάνω τον άρρωστο. Θα πάω, πάω,
1: γιατί, επειδή δεν πιστεύεις σε κανέναν.
0: Κανέναν.
1: Μάλιστα.
0: Τελευταίο ήταν αυτό.
1: Έγινε, να είστε καλά.
0: Καλό μήνα σε
1: όλους. Καλό μήνα και εσάς. Χαίρετε.
2: Γεια σου Κώστα μου.
1: Έλα, καλημέρα. Καλημέρα λέω. Λέβαια. Καλησπέρα, ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία και χαρά εύχομαι, υγεία και φώτιση σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φοιτητές, σε όλους τους μαθητές. Καλή επιτυχία εν συνεχεία των πανελλαδικών. Καλή φώτιση σε ΠΑΕ, ΚΑΕ και τα σχετικά.
1: Ναι. Λοιπόν... Λίγο παραπάνω στην ΠΑΕ. Να υποθέσω.
2: Εκεί. Ναι, ναι. Προβολέα θέλει να βαράει εκεί, να τυφλώνει το φως, να τυφλώνει. Λοιπόν, εντωμεταξύ γίνονται ωραίες κινήσεις στο μπάσκετ σήμερα. Κλείνουν παίχτες.
1: Όταν λες σήμερα, τι βγήκε κάτι καινούργιο, τι εννοείς.
2: Κοίταξε να με τον Γκρέι της ΑΕΚ, ας πούμε, ότι υπάρχει συμφωνία.
1: Α, εντάξει, τα γνωστά, όχι κάτι καινούργιο.
2: Ναι, ότι ο Μήτρου Λόγκ τελικά θα είναι εκτός, ας πούμε. Στα διάρκεια εκεί στα...
1: Φεύγει ο Ταϊρή μάλλον, ναι.
2: Ο Ταϊρή φεύγει, ναι.
1: Λοιπόν... Είναι αυτό που λέγαμε και προθές, δεν του έκατσε καλά που του είπανε για μικρότερο ρόλο.
2: Όχι, όχι.
1: Και ψαχνότανε και μήπως βρήκε καμία ομάδα από Ευρωλίγκα. Δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν το δένω ακόμα κόμπο, αλλά αυτό ακούγεται όντως, ναι. Για πες.
2: Ναι. Ο Κάιλ Αλεξάνδερ, μια πολύ καλή λύση, ο Σέντερ, 2-12 άνθρωποι.
1: Ναι, παιδί, με αυτά είναι που ακούγονται, δεν έγινε κάτι.
2: Ναι.
1: Έτσι να πούμε ότι, γιατί είπε σήμερα έγιναν κάποια πράγματα, γι' αυτό λέω.
2: Βγήκε και ποσό στη φορά, ναι, έκλεισε, ας πούμε.
1: Εντάξει, θα τα δούμε.
2: Ο επόμενος στόχος είναι ο Αλεξάνδερ, εντάξει. Δηλαδή, τώρα θα τρέξουν και περισσότερες εξελίξεις, σιγά-σιγά. Έρχεται και ο στρατηγός ο Ιταλός. Θα δούμε πράγματα ωραία. Συμφωνώ μαζί σου για την αποχάφνωση από την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύω ότι δεν χρησιμοποιεί καλά η νόλια.
1: Αυτό τώρα έχει μεγάλη σημασία που το λες εσύ που είσαι και προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης.
2: Δηλαδή ειδικά οι φοιτητές, ας πούμε, ξέρεις τι, γενικότερα αυτές οι γενιές έχουν όλα τα καλά. AI, δωρεάν λογισμικά, Windows κάτσε καλά, υπολογιστές άστα να πάνε, θηρία. Εμείς τότε, εκείνα τα χρόνια, ειλικρινά τώρα αυτό που θα σου πω, για να κατεβάσω ένα πρόγραμμα που ήθελα, έκανα 8 μέρες. 8 μέρες download.
1: Πω πω ρε φίλε, θυμάμαι κι εγώ.
2: Τώρα ούτε ίντερνετ είχαμε σωστό.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και τώρα, ας πούμε, με ένα κλικ τα έχουν όλα και δωρεάν και μπορούν να μάθουν οποιαδήποτε επιστήμη και να ασχοληθούν. Δεν θέλουν τεμπελιά, κριτική ικανότητα μηδενική. Και έχουν γίνει όλοι αντιγράφοι μέσα από το AI. Όπου και αυτό για να το χειριστεί σωστά σε πιο εξειδικευμένα θέματα, θέλει να του θέσει και σωστά τα ερωτήματα.
1: Βέβαια.
2: Okay. Δεν είναι δηλαδή θέλω αυτό, δώστο μου, το παίρνω copy-paste για, ας πούμε.
1: Πέστα, γιατί εδώ το κατάλαβα εγώ που δεν έχω καμία σχέση, που δεν είμαι ειδικός. Τα μισά λάθη που λέει ο λόγος γίνονται επειδή δεν θέτουμε σωστά τα ερωτήματα.
2: Ναι, ναι. Θέλει προσοχή. Δηλαδή είχαμε την αποχάμνωση από τα social media, ήρθε τώρα και η τεχνολογία αυτή, τα GPT και τα σχετικά, και όλοι έχουν πραγματικά όλα...
1: Πάντως επειδή το ξεκινήσαμε και το είπες και για το IQ των μαθητών που λέγαμε πριν, να πούμε ότι πέρα από, να το ξαναπούμε μάλλον, πέρα από την τεχνολογία τη νέα που κάνει ζημιά διαπιστωμένα, υπάρχει και θέμα σοβαρό με τα μοντέλα κοινωνική, με τα μοντέλα εκπαίδευσης. Έτσι, δεν προτάσουν την κριτική σκέψη. Το να μάθει το παιδί να έχει κριτική σκέψη. Προτάσουν τη φασόν γνώση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό.
2: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ σοβαρό και τα περνάμε στα ψηλά.
2: Αυτό θα πρέπει στο Λύκειο να το αλλάξουμε, να δούμε δηλαδή ένα πιο σύγχρονο σύστημα παιδείας.
1: Μα νομίζω και πολύ, πολύ πριν από το Λύκειο, λογικά. Έστω με μικρά-μικρά δηλαδή παιχνιδίσματα, θα πρέπει από πολύ πιο νωρίς, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα να μπει η κριτική σκέψη. Ναι,
2: ναι, ναι, ναι. Στάθηκα στο Λύκειο γιατί είναι και πανελλαδικές, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτό, ναι. Καθαρά.
1: Απλά δεν το έχει πάρει πιο νωρίς το παιδί μέσα του, μετά μπορεί να είναι και λίγο πιο δύσκολο, γι' αυτό το λέω.
2: Θα πρέπει λοιπόν να διαμορφώσουμε όλα. Αυτά.
1: Έγινε, ευχαριστώ. Τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα πάλι. Καλησπέρα, ναι. Ορίστε.
3: Κωνσταντίνε.
1: Ορίστε, ναι.
3: Καλά είσαι.
1: Καλά, σε ευχαριστώ.
3: Χρόνια πολλά για τη γιορτή μας, Κωνσταντίνος και εγώ.
1: Α, καλώς τον, χρόνια πολλά. Αργήσαμε λίγο.

0: αλλά τα είπαμε.
1: Πιστός Κυρίτσεκου, ειδικά του κυρίου Πασχάλη. Πρώτον απ' όλα θέλω να σε πω ευχαριστώ που για άλλη μια μέρα είσαι η παρέα μου και η συντροφιά μου όπως κάθε βράδυ.
0: Να είσαι καλά, και εγώ σε ευχαριστώ που το λες.
1: Είσαι καλά.
0: Καλά φίλε, στον αγώνα όπως όλοι. Καλά είμαστε αφού είμαστε όρθιοι.
1: Χθες, όχι χθες, προχθές το πρωί, 6:20, με ξύπνησε κουνούπι. Μιλάμε με πολύ αίμα, πολύ αίμα.
0: Ναι.
1: Ναι όμως, ο Θεός είναι μεγάλος και το σκότωσα.
0: Ναι, αλλά είχε γίνει αίμα σου, άμα ήπιε το αίμα. Πώς σκοτώνεις το αίμα σου, είναι ηθικό δίλημα αυτό τώρα. Βιοηθική.
1: Εντάξει, γλυκό αίματος όμως, βήτα θετικό έχω.
0: Εντάξει.
1: Το τείχος έγινε, άστα να πάνε.
0: Ρε εσύ, χωρίς πλάκα τώρα, έχω δει κάτι, δεν το ξέρω το πράγμα. Φέτος δεν έχει πολλά. Αλλά πέτυχα δύο που ήταν τεράστια πραγματικά. Δεν λέω για εκείνα τα μεγάλα που δεν είναι κουνούπια που μοιάζουν, μιλάω για κουνούπια.
1: Αυτός απασχαλίτσα ήτανε.
0: Ναι.
1: Ήτανε μαύρο με δύο κόκκινες γούλες.
0: Μήπως δεν ήταν κουνούπι. Α, μπορεί να είναι αυτό που λένε κουνούπι τίγρης. Έχουμε και εδώ τέτοια.
1: Παίζει. Ναι, όχι, το κουνούπι τίγρης είναι τέτοιο. Μαύρο με κίτρινο. Α, όχι με μαύρο.
0: Α, είσαι διαβασμένος, θα ξέρεις όλα τα είδη.
1: Ναι. Είναι δυνατόν να τα ξέρω.
0: Μήπως θα κάνει ντρόουν μεταφιεσμένο.
1: Στα ποτάμια κοντά εδώ κοιμούν αυτά τα κουνούπια. Ναι. Κατάλαβε τη λέξη.
0: Εσένα σε ενοχλεί πιο πολύ το κουνούπι ή μίγα που είπε ο άλλος πριν.
1: Το αίμα που μου ρούφηξε.
0: Το αίμα του κουνουπιού που σε ρούφηξε. Η μίγα το βζίν δίπλα σε αυτή που κολλάει πάνω σου. Δεν σε...
1: έχουμε μίγες εμείς καθόλου.
0: Γιατί εσείς που είστε και δεν έχετε.
1: Ψηλά.
0: Α, ψηλά δεν έχει.
1: Πέμπτο όροφο.
0: Και δεν ανεβαίνουν ψηλά.
1: Αμφιθεατρικά είμαι κιόλας.
0: Άμα είσαι ψηλά και αμφιθεατρικά δεν έρχεται η μίγα.
1: Ναι, μέχρι στιγμή δεν έχει.
0: Μάλιστα. Το ήξερα.
1: Για όσα θέλεις. Έχουμε πολλούς περαστικούς από κουνούπια.
0: Εντάξει.
1: Χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά.
1: Χωρίς. Πήρα πιο πολύ για ευχές.
0: Το κατάλαβα, το κατάλαβα. Να είσαι καλά κι εσύ.
1: Άλλη φορά θα μιλήσουμε γιατί είναι
0: εντάξει,
1: πολύ χάγη.
0: Εδώ είμαστε. Υγεία, υγεία, να είσαι καλά και του χρόνου. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, εσείς, γεια σας.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Πολλά σε όλους τους Έλληνες και τους απανταχού και ειδικά στους πολιτικούς μας να τους φωτίσει ο Θεός γιατί... Το γιατί θα στο εξηγήσω τώρα. Γιατί ο απέναντι γείτονάς μας, ο Τούρκος, είναι πονηρός και ύπουλος και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μας κλέψει την παράσταση. Πρέπει να προσέχουν οι πολιτικοί μας, να είναι ανοιχτά τα μάτια τους, γιατί αυτός ο γείτονας με τους γύρω-γύρω δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, φίλε Κώστα. Και ένα τελευταίο να
0: από το Θεό θα περιμένουμε να τους φωτίσει.
2: Να τους φωτίσει τους πολιτικούς βέβαια. Γιατί να μην τους φωτίσει.
0: Βρε να τους φωτίσει, αλλά εσύ από το Θεό περιμένεις να τους φωτίσει.
2: Να ορίστε.
0: Λέω εσύ από το Θεό περιμένεις να τους φωτίσει. Γιατί τώρα που είναι η μέρα του Αγίου Πνεύματος που λέμε. Εσύ περιμένεις από πάνω να έρθει η φώτιση.
2: Παντοκράτορας είναι ο Θεός. Ο ένας και μοναδικός τριαδικός Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ποιος θα τους φωτίσει.
0: Και ο άνθρωπος τριαδικός είναι κατά μία έννοια, ξέρεις,
2: Ορίστε.
0: Και ο άνθρωπος, λέω, τριαδικός είναι κατά μία έννοια. Δηλαδή, αν πάμε στη φιλοσοφία, ξέρω εγώ, και την επιστήμη και τα λοιπά, και αυτοί τριαδικό τον έχουν τον άνθρωπο.
2: Εσύ...
0: Σώμα, ψυχή και πνεύμα είναι, ο νους.
2: Δεν θέλω παρακάτω να πάμε.
0: Ναι, οκ, πάμε.
2: Θέλω φώτιση να έχουν, να μπορούν να ανοίξουν τα μάτια
0: τους. Ναι, αλλά μα την περιμένουμε τη φώτιση από πάνω και δεν κάνουμε τίποτα ή κάτω, πώς θα γίνει, αυτό προσπαθώ να πω.
2: Απέναντι είναι ύπουλος, πονηρός. Με κάθε τρόπο προσπαθεί να μας ξεγελάσει.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και ένα τελευταίο να πω, χάρηκα γιατί πήρα ένα ματσάκι, τώρα ξεκίνησα τον 7 η ώρα ήτανε, Σλοβακία, Μάλτα, το πήρα στο τελευταίο λεπτό, είχα τόσο μεγάλη κολοφαρδία, δεν ξέρω, κολοφαρδία μιλάμε. 2-1 στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Εγώ παίζω μόνο, όχι σε σημεία, γκολ, γκολ και over παίζω.
0: Πήραμε πακέτο καλό. Over.
2: 2-1 έληξε.
0: Όχι, λέω, πήραμε πακέτο καλό δηλαδή.
2: Όχι, τώρα πάμε. Τώρα ξεκίνησα, τώρα έχουμε την Αυστρία.
0: Α, περιμένεις κι άλλα, εντάξει.
2: Γκολ και πάει λέγοντας.
0: Να τη φωτίσει και την Αυστρία τότε να βάλει άλλο ένα. Έγινε, να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα, ορίστε, ναι. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι, γεια σας.
3: Αν δεν έχεις μοιράς και φάντομ και τα λοιπά, περιμένεις από το Άγιο Πνεύμα να σε δώσει.
0: Άμα δεν κουνάμε το δαχτυλάκι μας εμείς θα τα περιμένουμε όλα από πάνω.
3: Τι ζητάς τώρα, Στίβες. Όταν λες κοινωνική ανισότητα, τι εννοείς?
0: Α, δεν ξέρω. Η έρευνα το είπε. Τι εννοούν αυτοί που ψήφισαν ότι οι ανισότητες είναι μεγάλες? Τι θέλεις να πεις, κάπου θέλεις να το πας, ντόκτορ? Για πες μας.
3: Και γιατί να υπάρχει κοινωνική ισότητα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εάν εσύ σκοτώνεσαι, διαβάζεις, κάνεις και μείνεις εξετάσεις και περνάς, ξέρω εγώ, στο Πολυτεχνείο και εγώ τρέχω από εδώ και από εκεί, ας πούμε.
0: Για τα οικονομικά το είπαν περισσότερο, αν μιλάμε για αυτά που διάβαζα πριν για την έρευνα.
3: Εσύ μεν θα είσαι οικονομικά ευρωστότερος και εγώ θα είμαι πάτος.
0: Ναι, αυτό που λέμε περισσότερα δεν μπορεί να ίσχυει. Δεν έχουμε έναν κόσμο που είναι φτιαγμένος για να είναι δίκαιος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα και δεν πρέπει και να γίνεται. Έτσι, ισότητα δεν μπορεί να μας το λύσει, εννοείται. Αλλά τουλάχιστον να μειωθεί η ψαλίδα των ανισοτήτων σε όλα τα επίπεδα.
3: Να μειωθεί η ψαλίδα, το καταλαβαίνω. Αλλά ότι μπορεί να είναι όλη λύση, αποκλείεται αυτό το πράγμα. Το αντιλαμβάνεσαι κι εσύ?
0: Το αντιλαμβάνομαι και έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές με το ακροατήριο. Μιλούσαμε και για τα επαγγελματικά, για τους μισθούς, ας πούμε. Δεν μπορεί τώρα εγώ που είμαι ανειδίκευτος να παίρνω όσα παίρνει ο γιατρός, ας πούμε, για παράδειγμα. Δεν γίνεται.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Γιατί είναι κάποιοι φίλοι που βγαίνουν κατά καιρούς και λένε ότι όλα ξεκινάνε από αυτό. Θα πρέπει να μείνει να υπάρχει ισότητα, να παίρνουμε όλοι τα ίδια λεφτά και τέτοια πράγματα. Εντάξει, αυτό πρακτικά δεν μπορεί να γίνει. Και δεν πρέπει και να δεν είναι και σωστό.
3: Ο άλλος καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια και επομένως εφόσον καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Άλλο αν είναι κανένας ανήμπορος που πρέπει να τον αναλάβει το κράτος, δεν είναι? Άμα είναι κανένας ανήμπορος, ας πούμε, έχει πνευματική καθυστέρηση ή οτιδήποτε άλλο. Ή ξέρω κάποια αναπηρία σωματική. Αλλά στους ανθρώπους, στους άλλους, οι οποίοι είναι υγιείς και τα λοιπά, δεν μπορεί να υπάρχει ισότητα.
0: Πουθενά δεν υπάρχει γιατρέ, ούτε στη φύση υπάρχει ισότητα.
3: Και το θέμα της ψήφου που είναι η ίδια ψήφος, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που παρακολουθεί, ας πούμε, το τι γίνεται και τα λοιπά, και ένας ο οποίος είναι τραβηγμένος σε ένα σημείο και δεν ξέρει τι του γίνεται καθόλου, να έχουν την ίδια δυνατότητα?
0: Αυτό που λες τώρα, είπες τεράστια κουβέντα, το έχω αναφέρει κι εγώ. Περί κριτηρίων ψήφου, για μένα θα έπρεπε, πώς λέμε έτσι μεταξύ σοβαρού και αστείου, θα σου το πω, πώς υπάρχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών βουλευτών, να υπάρχει και περί ευθύνης ψηφοφόρων. Δεν μπορεί ένας που δεν ξέρει, ας πούμε, όπως λες, τι του γίνεται, που δεν ασχολείται, ρε παιδί μου, που είναι χήμα, που πηγαίνει και το ρίχνει έτσι για πλάκα, χωρίς να τα έχει ζυγίσει, χωρίς τίποτα, δεν μπορεί η δική του ψήφος να έχει την ίδια βαρύτητα με έναν που κάθε μέρα σπάει το κεφάλι του για να καταλάβει πέντε πράγματα.
3: Έτσι, έτσι. Και για να πούμε τώρα και κάτι άλλο για το θέμα για τον ΠΑΟΚ που μας ενδιαφέρει. Έχουμε κανένα καινούριο, τίποτα, κανένα νέο?
0: Για το ποδόσφαιρο μιλάς τώρα εσύ?
3: Ναι,
0: περιμένουν τεχνικό διευθυντή να ανακοινωθεί. Με τον Λουτσέσκου, όσο περνάει ο καιρός, φαντάζομαι ότι η παραμονή θα είναι πιο κοντά. Αλλά προφανώς για να μην έχει λήξει το θέμα αυτό, μάλλον ήταν ανοιχτό.
3: Θέλω να σε πω ότι ξέρω που πεις την γνώμη.
0: Πες.
3: Δηλαδή βλέπουν τώρα ότι γίνεται ολόκληρη συζήτηση για τον Λουτσέσκου και τα λοιπά και πώς θα γίνει η ομάδα. Και δεν βγαίνει κάποιος υπεύθυνος να διαψεύσει, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Δηλαδή,
0: θέλεις να σου πω στα ίσια γιατί πιστεύω, επειδή και αυτό το έχω αναφέρει, εσύ δεν ακούς τόσο αργά που κάνουμε εκπομπή εμείς, μάλλον κανονικά. Εγώ αυτό που νιώθω, γιατρέ, είναι ότι ο Σαββίδης ήταν μπερδεμένος αρχικά. Είχε εισηγήσεις για να φύγει, είχε εισηγήσεις για να μείνει. Γίνανε επαφές με άλλους προπονητές αποδεδειγμένα. Και φοβάμαι ότι ένα που έπαιξε ρόλο για να υπάρχει όλη αυτή η σιωπή που περιγράφεις μπορεί να ήταν και το αν θα βρεθεί η ομάδα που θα δώσει τη ρήτρα.
3: Δηλαδή εκεί μείναμε σε 4 εκατομμύρια να πάρουμε τα 4 εκατομμύρια.
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πω τώρα. Λέω είναι μία αίσθηση.
3: Είμαστε αξιολείπητοι. Δηλαδή.
0: Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω αυτό ακριβώς που λες. Προχθές που βγήκε για την αναδιάρθρωση, κάποια πράγματα, ας πούμε, για τον ΠΑΟΚ και θύχτηκαν. Αμέσως μετά από λίγο βγήκε ο υπεύθυνος επικοινωνίας, έκανε διάψευση, είπε ότι όχι, ο ΠΑΟΚ δεν ήταν αυτός που κατέθεσε την πρόταση για την αναδιάρθρωση. Χθες που βγήκε για τον Σάντζες ότι του χρωστάει λεφτά ο ΠΑΟΚ, κατευθείαν υπήρχε διάψευση, όχι, δεν του χρωστάει λεφτά. Για το θέμα Λουτσέσκου που σέρνεται, και όχι μόνο σέρνεται, ο ίδιος ο Λουτσέσκου, αν δεις, έχει κάνει 3-4 συνεντεύξεις που δείχνει ξεκάθαρα ότι εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται. Περιμένω την ομάδα να πάρει απόφαση. Αυτό για έναν άνθρωπο που είναι πλέον κομμάτι της ομάδος, πετσί, είναι ασέβεια, αν μη τι άλλο.
3: Και ξέρεις, επειδή πολλοί κόσμος πιστεύει ότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν δώσει εντολή ο Ιβάν, ακόμα και σε λεπτομέρειες, η ευθύνη είναι εκεί, στην ιδιοκτησία. Δεν είναι, ας πούμε, στο κουβεντίδι τώρα ο οποίος...
0: Όχι ρε παιδί μου, ο υπεύθυνος επικοινωνίας ακολουθεί μια γραμμή που χαράζεται από πιο πάνω, εννοείται. Αν ήταν στο χέρι του, σίγουρα θα το είχε διευθετήσει. Προφανώς υπάρχει αυτή η εντολή, ότι άστο στο φλού.
3: Και ελπίζω να βάλουν κάποιον εκεί ο οποίος γενικές συνελεύσεις μιλάει ελληνικά, η τελευταία γενική συνέλευση έγινε στα αγγλικά και μετά το ξέρεις.
0: Τι εννοείς στα αγγλικά, όχι δεν το ξέρω.
3: Α, βέβαια. Η κυρία Γκοζάρεβα ήταν η επικεφαλής, ενώ τις άλλες φορές ήταν, ξέρω εγώ, ο Γκαγκάτσης όταν παλιά, μετά ήταν ο Κυριάκος, τώρα ήταν αυτή η οποία μιλούσε αγγλικά, έκανε μετάφραση αυτό που ήταν πλάι της. Έκανες μια ερώτηση εσύ, μετέφρασε πάλι στα ελληνικά, στα αγγλικά και πάλι στα ελληνικά, δηλαδή πράγματα παράδεκτα.
0: Α, υπήρχε όμως μετάφραση.
3: Αστεία πράγματα.
0: Εντάξει, αλλά άμα αυτή είναι το κουμάντο τώρα, δεν έπρεπε να μιλήσει αυτή. Εντάξει, υπήρχε μετάφραση πάντως.
3: Δεν υπάρχει, δηλαδή, με συγχωρείς. Μπορεί να είναι εξαιρετική. Εγώ δεν λέω, δεν την κρίνω σαν στέλεχος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να είναι εξαιρετικό στέλεχος. Είναι δυνατόν να γίνεται συζήτηση τώρα στα αγγλικά.
0: Εντάξει, εντάξει.
3: Δηλαδή δεν υπάρχει από όλο το διοικητικό συμβούλιο ένας άνθρωπος που να εκπροσωπήσει τα ελληνικά. Το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Εντάξει, δεν το ήξερα, αλλά οκ, okay, τουλάχιστον είχε μετάφραση. Γιατί έτσι όπως το είπες, κατάλαβα ότι.
3: Καλά, όχι, εντάξει.
0: Αυτό έλειπε.
3: Αυτό.
0: Ναι,
3: αυτό.
0: Ωραία. Άντε, να λοιπόν, να είσαι καλά. Πάντως και η Γκοντζάρεβα, από ό,τι φαίνεται, η Γκοντζαρόβα, όπως λέγεται κανονικά, μάλλον θα επιστρέψει εκεί που ήταν πριν, στα καθήκοντα εκείνα. Θα μπει άνθρωπος δηλαδή, για να αναπληρώσει το Μάκη Γκαγκάτση. Ευχαριστώ, γιατρέ.
3: Βέβαια, ναι, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ο οποίος Γκαγκάτσης από την ώρα που έφυγε δεν αναπληρώθηκε παρκώς, έτσι. Υπάρχει ζήτημα εκεί πέρα υποστελέχωσης και να δούμε τώρα. Ακούγεται ότι όντως θα έρθουν κάποια άτομα που θα στελεχώσουν. Α, λογικά αύριο μεθαύριο θα έχουμε και τις πρώτες ανακοινώσεις. Εδώ έπεσες. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ακούω τίποτα, φίλε. Κενό, θα μιλήσεις ή όχι? Δεν μιλάς. Τι να κάνω, να σας είχα και για τελευταίο. Να. Και 25 πάει. Να ανοίξουμε μία γραμμή ακόμα, αν θέλει κάποιος. Και μετά, βλέποντας και κάνοντας, τι να κάνουμε μετά. Έχετε διάθεση να συνεχίσουμε ή να πάμε τραγουδάκια? Αν είναι, πείτε μου και κάνετε τραγουδάκια. Θέλετε να βάλουμε, εντάξει. Οπότε ο ένας που έπεσε, αν θέλει, παίρνει και συμπληρώνουμε για να βγούμε ακριβώς, εντάξει. Έλα, πάμε. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι. Η πρώτη τελευταία και ο τελευταίος μετά που θα μπει για τελευταίος. Για πείτε.
4: Ο κύριος ενοχλήθηκε που σε αυτή τη συνέλευση μιλούσε Γκοζάρεβα και μιλούσε αγγλικά. Εδώ του ότι ο κύριος ο ίδιος, ο ιδιοκτήτης, ο Ιβάν Σαββίδης, δεν μιλάει γκρι ελληνικά, δεν παρεξηγείται κανένας. Τι είναι αυτό?
0: Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι το ίδιο. Λέμε σε μια γενική συνέλευση που ήταν οι μέτοχοι, έτσι, υποτίθεται Έλληνες, ας πούμε. Αλλά εντάξει, είχε μετάφραση τώρα, δεν το κάνουμε και θέμα τεράστιο.
4: Πέρυσι είχε σε ένα μεσημεριανό του Ραπτόπουλου εκπομπή μια κυρία η οποία ήταν Ρουμάνα και η οποία γύρισε και έλεγε: Για ποιος είναι αυτός ο Λουτσέσκου, ούτε καν Ρουμάνικα δεν μιλάει και μιλάει αγγλικά. Γιατί μιλάει αγγλικά? Τι είναι, λέει, του Καρόλου Ξάδερφος? Κατάλαβες? Δηλαδή τον εχθρεύονται ακόμα και οι ίδιοι συμπατριώτες του. Και χώρια από αυτό είναι ξένος εδώ στην Ελλάδα. Πρόσφατα πέθανε, συγχωρέθηκε ο πατέρας του. Δηλαδή και ο κύριος Ιβάν έχει επίσης τον αδελφό του συγχωρεμένο. Και αυτοί κάθονται και κάνουν γιατί αγγλικά, γιατί το ένα και το άλλο. Λίγο σου λέει, ωραία παιδιά. Σιγά σιγά θα βγουν όλα στη θέση τους.
0: Εντάξει.
4: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Εσείς τον θέλετε να μείνει.
4: Μέχρι το τελικό και δεν πήρε η ομάδα το κύπελο. Και φταίει ο Λουτσέσκο. Αυτά είναι όλα.
0: Ποιος θέλει δηλαδή? Εσείς αν έπρεπε να πείτε ότι θεωρώ υπεύθυνο, καλά πάντα φταίνε πολύ, δεν φταίει ένας μόνο, αλλά πρώτο υπεύθυνο ποιο θα βάζετε για τη φετινή χρονιά?
4: Την ίδια την ομάδα.
0: Η ομάδα, ποια είναι η ομάδα, οι παίκτες, ο προπονητής, ο πρόεδρος, ποια?
4: Οι παίκτες. Όταν ο προπονητής με όλα αυτά που έχει στο κεφάλι του, τα προσωπικά του, τον πατέρα του, ένα άλλο και πιο μπροστά, έκανε ό,τι μπορούσε καλύτερο. Ο ίδιος ο ιδιοκτήτης είχε τα δικά του από εκεί και οι ίδιοι οι παίκτες καθότανε και αγναντεύανε. Με συγχωρείς, ποιος φταίει? Φταίνει οι παίκτες.
0: Μάλιστα.
4: Περισσότερο.
0: Για μένα οι παίκτες πάντα φταίνουν λιγότερο. Σχεδόν πάντα δηλαδή. Εκτός αν είναι τίποτα καστημένη κατάσταση για να φάνε, ξέρω εγώ, ένα προπονητή, ένα πρόεδρο κτλ. Αλλά σε κανονικές συνθήκες πιστεύω ότι οι παίκτες, παρότι πολλές φορές παίρνουν την πρώτη ευθύνη, για μένα πάντα φταίνουν λιγότερο. Οι παίκτες βγάζουν αυτό που τους δίνει το περιβάλλον. Έτσι, η περιραίωσα ατμόσφαιρα. Αν είναι καλά όλα γύρω-γύρω, Σαββατοκύριακο βγάζουν συνήθως κάτι καλό. Αν δεν είναι καλά, έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, πώς το κλείνουμε για σήμερα?
4: Πιστεύω ότι αγχωθήκαν πάρα πολύ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να πάρουν τα.
0: Αυτό που λέτε είναι και εγώ συμφωνώ, είναι ένα λάθος. Τους βάλαν πάρα πολύ πίεση στην πλάτη, δεν υπήρχε κανένας λόγος.
4: Έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως, συμφωνώ. Λες και στα 100 χρόνια είχε μεγαλύτερη αξία να πάρει πρωτάθλημα και στα 101, ξέρω εγώ, δεν έχει.
4: Ακριβώς.
0: Το κάναμε. Ναι.
4: Μόνο με υγεία προχωράμε.
0: Εντάξει.
4: Τελείωσε.
0: Πίεση χωρίς λόγο, βλακώδης πίεση χωρίς λόγο.
4: Άμπρα.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά.
4: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας. Καλημέρα, καλησπέρα.
2: Κώστα, καλησπέρα. Εγώ είμαι πάλι.
0: Όχι πάλι, άλλος δεν μίλησε. Όχι πάλι, σε παρακαλώ. Εντάξει, άλλος δεν μίλησε καθόλου. Έλα. Καλησπέρα, ορίστε.
5: Καλησπέρα.
0: Ναι, ναι.
5: Τι γίνεται?
0: Ας τα λέμε εσείς.
5: Πείτε και για τον Ολυμπιακό.
0: Να τώρα τελευταίο μισάρο για τον Ολυμπιακό θα τα πούμε όλα.
5: Πες και για τον Ολυμπιακό, πήρε το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ.
0: Ναι, αλλά αφού διαμαρτυρίες ότι το πήραμε, λέει, με τη διαιτησία.
5: Πώς το λέω αυτό?
0: Όλοι το, και η Ρεάλ φωνάζει.
5: Η Ρεάλ πάει να κοιτάξει την ομάδα της και να σταματήσει να λέει για Ολυμπιακό και το πήρε τίμια.
0: Καλά.
5: Κατάλαβες, τι τραγουδάκι θα βάλεις?
0: Δεν ξέρω, έχετε καμία ιδέα?
5: Βεβαίως.
0: Για πείτε.
5: Τα παιδιά του Πειραιά.
0: Θες να έρθουν από κάτω να μην μπορούν να φύγω, ε?
5: Τα παιδιά του Πειραιά, αφιερωμένος όλα τα παοξάκια.
0: Όλα τα παιδιά, πόσα είναι, 4 είναι, και 1 και 2 και 3 και 4 παιδιά, και τα 4 να τα βάλω.
5: Και 5.
0: Καλά.
5: Έτσι ένα μπορέσεις βάλτο.
0: Μάλιστα, εντάξει λοιπόν.
5: Bye.
0: Bye λέει, bye και ξαναbye. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Εν τω μεταξύ... Έπεσε εσύ. Έλα να πάρω ένα παραθυράτο στα γρήγορα. Δύο λεπτάκια όμως, φίλε, για να πάμε διάλειμμα. Τι να κάνω, να βάλουμε τραγουδάκια μετά? Ή να συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα με τις μεγάλες αποκαλύψεις? Παρακαλώ, ναι. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε, χαίρετε, γεια.
6: Γεια σας, γεια σας. Κύριε Κωστά.
0: Ναι.
6: Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γονέων.
0: Ναι.
6: Ήθελα να πω, λοιπόν, τα παιδιά, κύριε Κώστα, ανήκουν στον εαυτό τους. Δεν ανήκουν ούτε στον πατέρα, ούτε στη μητέρα. Εμείς είμαστε για να τα φροντίσουμε, να τα μεγαλώσουμε, να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους προσφέρουμε το καλύτερο. Έτσι. Να είναι...
0: Ακούγεται αυτονόητο αυτό που είπες, αλλά είναι μεγάλη κουβέντα.
6: Είναι μεγάλη κουβέντα, γιατί όταν υπάρχουν χωρισμένοι γονείς, μπαίνουν αυτά ανάμεσα και ξέρετε, υπάρχει μια τάση, όχι εσύ είσαι αγόρι πρέπει να είσαι με τον μπαμπά ή εσύ είσαι κορίτσι πρέπει να είσαι με τη μαμά. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει, το αγόρι είναι περισσότερο με τη μαμά και το κορίτσι με τον μπαμπά.
0: Και πέρα από αυτό, προσπαθούμε να περάσουμε στα παιδιά τα δικά μας πρότυπα, τις δικές μας ιδεολογίες. Δεν τα αφήνουμε αυτόφωτα δηλαδή να διαλέξουν αυτά τι θέλουν, που θέλουν να κατευθυνθούν.
6: Είναι άλλο θέμα, αλλά χαιρόμαστε με τις επιτυχίες τους, ακριβώς αυτό. Βλέπουμε σε τι έχουν ταλέντο, τι αγαπάνε και υποστηρίζουμε αυτό που αγαπάνε να το κάνουν.
7: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
9: Δες και μπετονιέρα ο γείτονας και εξκαφέα. Και μετά μου λες ότι φτιάχνει μόνος του τον κήπο.
10: Μόνος τον φτιάχνει. Νίκιασε όλα τα μηχανήματα από το MyG. Σύγχρονα, αξιόπιστα γερμανικά μηχανήματα.
9: MyG.
10: Είσαι επαγγελματίας και σου λείπει γεννήτρια? Τι νοικιάζεις? Είσαι ιδιώτης και θέλεις μικρό ανυψωτικό ή ένα βανάκι για να κάνεις μετακόμιση? Τα νοικιάζεις. Η μόνη εταιρεία στην Ξάνθη.
9: Και από τιμές?
10: Τις καλύτερες. Και ειδικά για επαγγελματίες.
7: Ενοικίαση εξοπλισμού MyG. Νέος ζυγός. Περιφερειακός Καβάλας στην Ξάνθη. Πληροφορίες 2541-305-476 και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
11: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
12: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
14: Μετρόπολης 95,5.
15: Η ώρα είναι 9.30.
16: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
17: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
18: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνο.
14: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα πάμε και για τελευταίο 25 λεπτάκι. Ήμασταν εδώ από τις 7. Με κύριο Νεζίπα θα συνεχίσετε σε λίγο, άλλο ένα τρίωρο. Και από αύριο κανονικά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λοιπόν, λίγα μηνύματα. Και δεν ξέρω πώς θέλετε, έβαλα τώρα ελληνικά. Τώρα βλέπω μου ήρθε και ένα ξένο, αλλά Κωνσταντίνε άστο τώρα για αύριο μεθαύριο. Από Matrix, τραγούδι του Matrix που επειδή αναφερθήκαμε πριν. Εντάξει, ας πάμε σήμερα επειδή έβαλα στη σειρά λίγα ελληνικά. 13, την ώρα που... Άμα θέλετε κανένα καλό για το κλείσιμο έτσι να το βάλουμε ολόκληρο. Α, σε λίγο που θα ανοίξουμε γραμμές πάλι μου λέτε. Κάτσε να δω λίγα μηνύματα.
1: Εδώ ο κόσμος χάνεται και εσύ το παίζεις κόμενα.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στον Κώστα που θέλει Matrix τραγούδι. Το αφήνουμε για την άλλη φορά που θα βολέψει, ναι. Καλησπέρα και στην Μαρία. Α, την είδαμε τη Μαρία που έλεγε για καλή φώτιση σε πολύ κόσμο, ε. Όχι σε όλους. Φώτιση. Αυτό, ναι. Καλησπέρα στον Στέλιο. Από Λεμεσό και καλό μήνα. Ο Πέτρος, τι είναι αυτό. Από είπα σε ένα φίλο ότι και ο άνθρωπος έχει... ότι και η φιλοσοφία λέει ότι ο άνθρωπος έχει τριαδική διάσταση. Ναι, ναι, ισχύει. Τώρα μην πιαστούμε με αυτά τέτοια ώρα. Ναι, τώρα επειδή είμαστε στη μέρα του... Κάτι είπε ένας φίλος πριν ότι για τους πολιτικούς να τους φωτίσει ο Θεός και τα λοιπά. Και το ρωτάω, ο Θεός μόνο ας πούμε, οι ίδιοι να μην... Ή εμείς σαν άνθρωποι ξέρω εγώ που πολλές φορές τα αφήνουμε όλα για πάνω και εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Ναι, έχει, ξέρεις, είναι η τριαδικότητα αυτή που έχει η μέρα. Έτσι, η οποία πατάει στα της θρησκείας, είναι και η τριαδικότητα της φιλοσοφίας. Ο άνθρωπος έχει και μάλιστα από δύο μπάντες αν τα ξέρω καλά. Το ένα είναι το... παιδί μου, το ότι αυτό που είπα σε ένα φίλο πριν ότι ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα, έτσι, το μυαλό, ο νους. Και αν πάμε στον εσωτερικό κόσμο, εκεί θα φύγουμε τελείως μετά, εκεί είναι το εγώ, το υπερεγώ και το άλλο πώς λέγεται, εκείνο λέγεται, το εκείνο, το εγώ και το υπερεγώ. Το ένα είναι το συνειδητό, το άλλο το ασυνείδητο και το άλλο είναι... πάντως και εκεί έχει, υποτίθεται, υπάρχει κάποιο είδος τριαδικότητας και εκεί. Το θέμα είναι ο καθένας, ναι. Και μάλιστα λέει ότι αυτή η τριαδικότητα του ανθρώπου, και ανοίγω γραμμές και πάλι αν θέλετε, αν έχετε και κάνα τραγουδάκι μου λέτε, πάμε χαλαρά τώρα. Η τριαδικότητα αυτή που ανέφερα, η εσωτερική, με το εγώ, υπερεγώ και το άλλο, δεν θυμάμαι αν λέγεται και το εκείνο, αν θυμάμαι καλά, είναι λέει ο λόγος που έχουμε τις εσωτερικές συγκρούσεις μέσα μας. Είναι αυτά τα τρία δηλαδή, παλεύουν μεταξύ τους. Έτσι λένε οι μελετητές του είδους. Έχουμε και αυτή την τριαδικότητα. Λοιπόν, αν θέλετε ένα καλό τραγουδάκι για τα τελειώματα, μου λέτε.
1: Να τραγουδάει κάθε πρωί τα blues της άγριας.
0: Κάτι σε ελληνικό. Για να το βάλουμε ολόκληρο και να φεύγουμε. Και αν θέλει κανείς έτσι, αν έχει καμία περισσευόμενη καλησπέρα, ανοίγουμε και πάλι τηλεφωνικό κέντρο έτσι χαλαρά χαλαρά. 23 10 90 90 90. Και αύριο μπαίνουμε λίγο και στα πιο έτσι βαθιά. Εντάξει, 23 10 90 90 90. Αν έμεινε κανένα αριστερόγραφο άνευ θεματολογίας. Α, το θέμα ήταν το κουνούπι η μίγα που είπε από τους πρώτους ένας ποιο ενοχλεί παραπάνω λέει. Εμένα με ενοχλεί η μίγα περισσότερο. Να θέματα εκπομπής. Λοιπόν, 90 90 90, 54 301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για να κοτσάρω κανένα δυο, βλέπω ξαναμπήκατε. Έλα πάμε, καλησπέρα. Τραγουδάκι κλεισίματος έχουμε. Πες καλημέρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι.
2: Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα.
2: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
0: Ναι, κυρία Δέσποινα.
2: Την καλησπέρα μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Είσαι στο παρεάκι μου το Ράδιο Μετρόπολης. Και η κυρία Σοφία με άρεσε αυτό που είπε. Το παιδιά του Πειραιά, πώς το είπε. Αυτό θα ήθελα και εγώ να ακούσω.
0: Αυτό με τα ακούσεις δεν φύγουμε από εδώ μετά.
2: Μάλιστα.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω.
2: Ναι. Καλή συνέχεια. Εγώ την πάω την κυρία Σοφία, γιατί όταν ήμουν στο νοσοκομείο με έλεγε που με έπαιρνε. Έπαιρνε τηλέφωνο στο Ράδιο Μετρόπολης και μου έλεγε περαστικά. Και όλοι σου με αγαπάνε και με μισούν, εγώ του αγαπάω.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Εδώ κάνω τραγουδάκι λίγο πιο εφικτό. Μην μπλέκετε με πειραιάδες, βρε. βρούμε καμπέλα. Χαίρετε, ναι.
3: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
3: Ξέρετε, είναι η πνευματικότητα αυτή που μας ξεχωρίζει εμάς τους ανθρώπους από τα ζώα. Γιατί και τα ζώα αναπαράγουν, τρέφονται, λειτουργούν βάσει των εστίκτων, αφοδεύουν. Αυτή μας ξεχωρίζει λοιπόν. Έχουν συνέστημα, ναι, πολύ δυνατό συνέστημα. Έχουν αφοσίωση και αυτά. Αλλά είναι η πνευματικότητα αυτή που μας ξεχωρίζει ιδιαίτερα από τα ζώα. Αν λοιπόν δεν θέλουμε να ξεφύγουμε, θα είναι καλό να προσπαθήσουμε να καλλιεργήσουμε την πνευματικότητά μας όσο είναι δυνατόν. Και τώρα πάλι να δείτε η πνευματικότητα. Μόλις τώρα γύρισα, σας άκουγα και στο δρόμο στο αυτοκίνητο. Ξεκίνησα που πήγα να δω την εγγόνια μου και βοήθησα λίγο την κόρη μου για το σίδερο. Εκεί ο μεγάλος μου εγγονός είχε μια εργασία που θα πρέπει αύριο να την παραδώσει. Είναι το βιβλίο της Πινελόπης Δέλτα, τα μυστικά του Βάλτου. Του είπα, διάβασέ μου και εμένα, ήταν στα τελειώματα εκεί που τελείωνε το βιβλίο. Του είπα, διάβασέ το φωναχτά να το θυμηθώ κι εγώ, γιατί το έχω το βιβλίο αυτό στη βιβλιοθήκη και το είχα διαβάσει όταν ήμουνα τα 14-15 χρόνια περίπου. Εκεί λοιπόν σε κάποιο σημείο λέει και δείτε, όταν το είχα διαβάσει τότε, δεν το είχα υπογραμμίσει. Τώρα που το άκουσα και τώρα που έχω μεγαλώσει και αρκετά, εκεί λοιπόν σε κάποια σημεία λέει συγγραφέα. Θέλει δύναμη και είναι δύναμη να αναγνωρίσεις την αξία του εχθρού σου. Πρέπει να είσαι πολύ δυνατός για να αναγνωρίσεις την αξία του εχθρού σου. Mm-hmm. Εγώ τώρα δεν θα πω εχθρός, θα πω το αντιπάλου. Δείτε η κυρία Σοφία, φίλε προσκύμενη στον Ολυμπιακό, είναι μια πολύ δυνατή δυναμική ακροάτρια του ραδιοφώνου αυτού, που να σας πω πάρα πολλές φορές, ανέβηκε κόσμο στο ταξί και μου είπανε «Τι ακούτε? Α, το ράδιο του ΠΑΟΚ».
0: Ναι. Και με τον ΠΑΟΚ είμαστε εν τω μεταξύ, ναι. Είναι ναι, δεν παίρνουμε στο γήπεδο για μετάδοση τόσο ράδιο του ΠΑΟΚ, ναι.
3: Ακούει το ράδιο του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, δεν τις αξίζει τιμή σαν και να τις αναγνωρίσουμε.
0: Ναι, εντάξει, πλάκα τις έκανε.
3: Αυτή, ναι. Αυτή
0: και αυτή που όμως πλάκα μου έκανε.
3: Έκανε. Ναι, σπουδαία σου.
0: Δεν ήθελα αυτό το τραγούδι, έτσι το πήγα με τσιγκλίση.
3: Ναι. Έπαει και πάει σε κάθε περίπτωση. Όμως άφησε το αναγνωρίσουμε και από τη Μελίνα Μαρκούρη είναι εξαιρετικό τραγούδι. Λέει για τα παιδιά του Πειραιά. Τα παιδιά του Πειραιά δεν είναι όλοι Ολυμπιακοί σε κάθε περίπτωση.
0: Ναι, εντάξει, πλάκα κάνουμε, πειραζόμαστε, αλλήμον. Ναι, ναι. Ξέρεις που κόλλησα εγώ, κυρία Ζώη, και να σε αφήσω για να πάμε να πάρουμε και κάνα ακόμα. Ξέρεις που κόλλησα, είπες κάτι. Ξεκίνησες για την πνευματικότητα να λες ότι ο άνθρωπος ξεχωρίζει από τα ζώα λόγω της πνευματικότητάς του και εκείνη την ώρα που το είπες, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό. Ότι ενώ είναι πολύ σωστό αυτό που λες, είμαστε τα πιο έξυπνα όντα, τα πιο λογικά, τα πιο πνευματικά κτλ. Είμαστε όμως και τα πιο αυτοκαταστροφικά. Μήπως κάτι κάνουμε πολύ λάθος τελικά σε σχέση και με την πνευματικότητά μας.
3: Ναι, είμαστε καταστροφικά, πάρα πολύ.
0: Αυτοκαταστροφικά.
3: Δείτε, ναι. Όχι, όλοι οι άνθρωποι δεν είναι αυτοκαταστροφικοί σε κάθε περίπτωση.
0: Η ανθρωπότητα γενικά που βαδίζει το μεγάλο κάδρο, καλά πάει.
3: Αλλά υπάρχει, ναι. Στην προσπάθειά τους, στην προσπάθειά μας να καταστρέψουμε τον άλλον, καταστρέφουμε τον εαυτό μας. Το πιο απλό παράδειγμα θα πάρω τώρα, ξεκινώντας, δείτε τι έκανε ο Τραμπ, ο πλανητάρχης. Στην προσπάθειά του να καταστρέψει τους άλλους. Όλα αυτά αυτά που θεώρησε αυτός ότι για κάποιο λόγο θα έπρεπε να το καθεστώς του Ιράν να το καταρρύψει, να δώσει ελευθερίες κτλ. Όχι στα πετρέλαια, ενώ ήταν καταστροφικές οι τάσεις αυτές για το λαό και για την ηγεσία του Ιράν. Δείτε πως καταστρέφεται ο ίδιος. Δείτε πόσο άσχημα έχει μπλέξει. Βλέπετε. Δείτε τι προβλήματα δημιούργησε στο λαό του. Νόμιζε ότι με μερικά γαλόνια πετρέλαιο περισσότερο θα δώσει, θα προσφέρει κάτι περισσότερο στο λαό του. Και τώρα, άντε να βγει τώρα από αυτό το λαβύρινθο που έχει πέσει, σαφώς και παρέχεται και όλους εμάς. Αυτός δεν καταστρέφεται, καταστρέφει όμως όλους τους υπολείπους.
0: Εντάξει. Μπορεί να το συζητήσουμε αύριο. Να είσαι καλά, μου δώσε πάσα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για. Εγώ βέβαια το βάλα λίγο ευρύτερα, γιατί και έρχομαι στον επόμενο. Όταν μιλάμε για φώτιση, δεν είναι απαραίτητο να μένουμε μόνο στη θεία φώτιση. Έτσι, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Υπάρχει και η φώτιση που μπορεί να έρθει μέσα από τον καθρέφτη, γιατί είπε η κυρία για πνευματικότητα. Έτσι, του πρέπει να μεγαλώσουμε, να αυξήσουμε την πνευματικότητά μας. Εγώ όταν λέω κάτι τέτοιο, το μυαλό μου πηγαίνει στην αυτεπίγνωση, αυτοβελτίωση, ενσυναίσθηση, σπάσιμο αλυσίδων του μυαλού, έτσι, κάποιων λογικών του παραλόγου που έχουν επικρατήσει κτλ. Εκεί είναι για μένα τα κλειδιά και τα πνεύματα, επειδή είναι και η μέρα τώρα των πνευμάτων των Αγίων. Έτσι, το μεγαλύτερο πνεύμα που πρέπει να ψάξουμε και να αναδείξουμε είναι αυτό που έχουμε μέσα μας, μέσα από αυτό που είπε η κυρία Ζωή, με την πνευματικότητα, αλλά το θέμα είναι πώς. Έτσι, όχι περιμένοντας τα όλα από πάνω πάντως. Παρακαλώ, ναι. Ορίστε. Καλησπέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, γεια σας.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε. Αφού ακολουθώ την κυρία Ζωή, θα υπερκεράσω και θα πω ναι, έτσι είναι, έτσι έρχεται η πνευματικότητα, αλλά μπαίνοντας ένα ταξί σήμερα, ίσως θα, η κουβέντα έχει να κάνει με το τραγούδι του κλεισίματος που ψάχνεις απεγνωσμένα. Εγώ θα σου πω του Βασίλη Καρά το «Μια μυτιά οξυγόνο». Είμαι ο Γιάννης από Κατερίνο, φίλος από Ελβετία, αλλά αυτά που έλεγε η κυρία Ζωή τώρα θα τα πραγματικά έτσι είναι και μέσα σε ένα ταξί αυτό το τραγούδι θα ήταν ιδανικό αν έμπαινες και το άκουγες και λες πού είναι, τι είναι, τι βλέπεις εκεί έξω. Η εμπειρία μου Πασχάλη...
0: Κώστας, Πασχάλης αύριο.
4: Επάνω σε αυτό.
0: Ο Κώστας είμαι εγώ, ναι.
4: Ο Κώστας είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Ναι, Κώστα.
0: Έχουμε άλλο πρόγραμμα σήμερα, ναι.
4: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι. Πάντως έχει δίκιο η κυρία Ζωή.
0: Λοιπόν, το τραγούδι το βρήκα, αλλά μου λέει ότι είναι remix από... Τέλος, ένα remix είναι τώρα, τι είναι αυτό δεν ξέρω. Να το βάλω αυτό και ότι είναι, εντάξει, είναι αυτό που είπες.
4: Ναι, βεβαίως.
0: Μου το βγάζει remix για κάποιο λόγο, δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα το βάλουμε αυτό, να κλείσουμε με αυτό.
4: Το ρίχτω, ρίχτω, βεβαίως. Ναι, ναι.
0: Ήθελες να πεις κάτι άλλο?
4: Όχι, εδώ είμαστε.
0: Οκ, okay, το έχουμε το τραγουδάκι, θα κλείσουμε με αυτό.
4: Ωραία,
0: σε χαιρετώ.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλησπέρα σα.
0: Καλώς τα παιδιά τα μπασκετικά.
5: Καλοφώτιστο όλο το ακροατήριο. Θα τραγουδήσω εγώ στην κυρία Σοφία, παρόλο που με θεωρεί γρουσούζι. Και ένας και δύο και τρεις διαιτητές που κάνανε κοντζάμ ρεάλ να διαμαρτύρεται δικαιολογημένο ότι
0: φαντάζομαι.
5: Αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του Ολυμπιακού. Όχι ότι κέρδισε τη Ρεάλ και την Ευρωλίγκα που έπαιζε χωρίς ψηλούς, ότι την ανάγκασε να φωνάζει για τη διαιτησία.
0: Για τα δικά μας τι λες εδώ ως μπασκετόφατσα, πώς θα κρίνεις από αυτά που ακούς, από αυτά που μαθαίνεις?
5: Για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ΠΑΟΚ είσαι. Άμα θες πες και γενικά για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
5: Ότι μετά το καλοκαίρι, ό,τι και να πούμε και εσύ και εγώ και όποιοι κάνουν την οποιαδήποτε κριτική, μας φορτώνουν την κατηγορία ότι είμαστε προσωπολάτρες του Σαββίδη, ας πούμε, και ότι και να έπαιρνε τον τελικό την Ευρωπαϊκή Κούπα, εμείς δεν θα χαιρόμασταν? Γιατί σε κατηγορούν και οι συνάδελφοί σου, να ξέρεις γι' αυτό. Όταν λέγαμε για τον Ομορούγη ότι δεν είναι αυτό που έψαχνε στη θέση του ψηλού ο ΠΑΟΚ και έκανε κανένα δύο-τρεις σε καλές εμφανίσεις, βγήκαν και λέγανε τώρα τι έχετε να πείτε για τον Ομορούγη, εσείς που άμα κερδίσουμε την κούπα θα χαρείτε. Οπότε τι να πω. Αποφεύγω.
0: Καλά, αυτό τώρα βέβαια είναι κάτι άλλο που λες. Αυτά πάντα υπάρχουν. Αυτά πάντα υπάρχουν σε μια κατάσταση, ειδικά που ήταν όπως αυτή που δημιουργήθηκε στον ΠΑΟΚ από το καλοκαίρι και μετά. Εγώ λέω πώς βλέπεις την ομάδα, ρε παιδί μου. Ο καθένας τώρα θα λέει τα δικά του σιγά.
5: Ναι, το ότι αλλάξανε, ας πούμε, τον εγκέφαλο της ομάδας στον Μπράουν και φέρανε τον Μπέβερλι για αντικαταστάτη. Δεν είναι ότι υπάρχει εμπάθεια. Γιατί το έκανε ο Μιστακίδης. Κατάλαβες. Οπότε δεν. Εγώ απεξιώ πλέον. Δεν θέλω να μιλήσω για
0: μέσα. Οκ, okay, αφού δεν θες. Επειδή βγαίνουν ονόματα για την επόμενη μέρα, λίγο πολύ το ρόστερ αρχίζει και διαμορφώνεται. Γι' αυτό λέω. Αν είχες κάποιο σχόλιο. Αν δεν θέλεις, οκ, okay, προχωράμε.
5: Κοίταξε, πάντως κάτι τιμές που ακούω για τα διαρκείας για του χρόνου. πάλι δεν θέλω να σχολιάσω, ρε παιδί.
0: Τσιμπημένες πολύ,
5: όταν τις ακούσεις,
0: ναι,
5: τότε να δούμε.
0: Ρε φίλε, άμα έρχονται όμως παίκτες του εκατομμυρίου, ξέρω εγώ, δεν θα τσιμπήσουν και οι τιμές. Το γήπεδο θα γίνει
5: πράγμα,
0: ουσιαστικά ένα κίνηση αν τα βρουν με τον Εραστέχνη.
5: Δεν μπορεί το φθηνό να είναι 100 ευρώ πάλι.
0: Ναι.
5: Συμπακούεται αυτό. Αλλά άλλο να είναι 200-250 και άλλο να είναι, ας πούμε, 450-500.
0: Ναι. Για να δούμε όταν θα βγουν. Εδώ θα είμαστε.
5: Ναι. Ναι.
0: Okay.
5: Πάντως σε αυτόν το γιατρό που απαιτεί από την ΠΑΕ ανακοίνωση για τον Λουτσέσκου, επειδή εγώ παρακολουθώ από κοντά την μεγάλη Λίβερπουλ, όπου και εκεί είχαμε απόλυση αναπάντεχη του Άρνε Σλότ μετά από την απόλυτα πετυχημένη περσινή χρονιά που πήραμε την Premier League και φέτος δεν τα πήγε καλά. Παρόλο που υπήρχε αντίστοιχη φημολογία με αυτή με τον Λουτσέσκο όλη τη χρονιά, γκρίνια, δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, δεν πετύχαμε στόχους, δεν κάναμε, η διοίκηση καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να απαντήσει είτε σε δημοσιογράφους, είτε στα μίντια, είτε στην περιραίωση ατμόσφαιρα. Συσκέφθηκε στο τέλος της χρονιάς, ζήγησε τα υπέρ και τα κατά και πήρε την απόφαση και τον απέλυσε. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και τώρα στον ΠΑΟΚ. Γιατί πρέπει, ντε και καλά, η διοίκηση της κάθε ποδοσφαιρικής ομάδας να απαντάει στις φήμες.
0: Μπορώ να σου πω, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του γιατρού που μίλησε πριν, αλλά μπορώ να μιλήσω με βάση αυτό που έχω στο μυαλό μου εγώ. Αν θέλεις ένα λεπτάκι και το κλείνουμε για να κλείσουμε και την εκπομπή.
5: Γι' αυτό
0: έλεγα. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο. Καμία διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να απαντάει. Είναι δικαίωμά της, μπορεί να μην έχει πάρει την απόφασή της, μπορεί οτιδήποτε. Για μένα όμως είναι απαράδεκτο με κεφαλαία γράμματα να βγαίνει ένας προπονητής που δεν είναι οποιοδήποτε, είναι πετσί, έτσι, είναι πέτσα της ομάδος πλέον. Έτσι, ο πιο πετυχημένος, με σχέσεις που ξέρουμε όλοι πόσο καλές είναι κτλ. Εντάξει, έκανε μια χρονιά που δεν είναι καλή, okay, αλλά δεν μπορεί αυτός ο προπονητής. Δύο εβδομάδες μετά το τέλος του πρωταθλήματος και ενώ διακινούνται φήμες και ενώ βγαίνουν ονόματα προπονητών συνέχεια και ενώ βγαίνουν και άλλα από το παρασκήνιο ότι ψάχνουν για προπονητή και απλά δεν βρήκαν αυτόν που θα ήθελαν κτλ. Δεν μπορεί λοιπόν αυτός ο προπονητής να βγαίνει σε μέσα ενημέρωση του εξωτερικού ή και του εσωτερικού, δεν ξέρω αν βγήκε, μία, δύο, τρεις, τέσσερις κάθε μέρα και να λέει: εγώ έχω συμβόλαιο, αλλά πρέπει η ομάδα να πάρει την απόφασή της. Είναι σαν να λέει: παιδιά, ξεκαθαρίστε, ας πούμε, να ξέρω και εγώ τι κάνω. Δεν μπορεί ο προπονητής ο ίδιος λοιπόν να μην ξέρει τι του γίνεται, εάν μιλάμε για ένα προπονητή ο οποίος είναι ο Λουτσέσκου με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Δεν είναι το θέμα να μάθει ο γιατρός που ζήτησε ή εγώ ή εσύ. Το θέμα είναι δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι ασέβεια απέναντι σε ένα τέτοιον άνθρωπο, κατά τη δική μου γνώμη.
5: Πάλι θα σου παραθέσω τις δηλώσεις του Σλότ μία εβδομάδα περίπου πριν την απόλυσή του, τέλος πάντων 10 μέρες όταν τελείωσε η Premier League. Το ρωτήσα δημοσιογράφη, τι γίνεται με αυτά που ακούγονται ότι μπορεί και να απολυθείτε και τελικά. Εγώ λέει, έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα είμαι και του χρόνου προπονητής. Από εκεί και πέρα ασφαλώς είναι θέμα της διοίκησης της ομάδος αν αυτό θα ισχύσει ή όχι.
0: Λοιπόν, εντάξει, οκ.
5: Τσέσκο έλεγε και Σλότ. Και τελικά απολύθηκε.
0: Ναι, θα δούμε. Οκ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να κλείσουμε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Παραλαμβάνω, ο Λουτσέσκο είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Έχει κάνει μια κακή χρονιά. Έχει και την ιδιαιτερότητα ότι πέρασε πάρα πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα. Καμία διοίκηση δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει λογαριασμό σε κανέναν από εμάς όλους εδώ πέρα έξω. Αλλά τουλάχιστον ο Λουτσέσκου νομίζω ότι θα έπρεπε να έχει μια εικόνα για το που πάει το πράγμα. Βάσει κάποιων ρεπορτάζ και βάσει και των ίδιων των λεγόμενων από τις συνεντεύξεις, δεν ξέρει τίποτα. Συνέχεια λέει, την απόφαση θα την πάρει ο πρόεδρος. Τώρα αν τα έχουν συζητήσει και δεν έχει προς τα έξω, οκ, δεν φαίνεται όμως κάτι τέτοιο. Αυτό από μόνο του νομίζω ότι είναι άσχημο και ασεβές. Απέναντι σε αυτόν τον προπονητή ειδικά. Δεν είναι θέμα να μάθω εγώ και εσείς ή απ' έξω. Είναι θέμα ότι ο ίδιος θα έπρεπε να έχει να κάνει μια κουβέντα για να ξέρει πού πάει το πράγμα. Ακόμα και αν δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να έχει μια τελική απόφαση γιατί το σκέφτεται, ακόμα και αυτό θα έπρεπε να το ξέρει. Όχι να γυρίζει σε συνεντεύξεις δεξιά και αριστερά και να ρίχνει ουσιαστικά τον μπαλάκι να, έτσι ότι εγώ δεν ξέρω, άρα ρε παιδιά, πείτε μου. Το ότι δεν βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου να κάνει μία ανακοίνωση, μία διαρροή έστω, ότι παιδιά έχουμε προπονητή και τελείωσε, ενώ ο προπονητής αυτός είναι ο Λουτσέσκου, εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι ότι καλύτερο. Ένα τέτοιο άνθρωπο δεν είναι ότι καλύτερο να τον αφήνεις να βράζει το ζουμί με όσα έχει προσφέρει. Έτσι, αυτό. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Εμένα δεν μου κάθεται καλά πάντως, καθόλου κιόλας. Αυτό όλο που έχει γίνει εδώ και δύο εβδομάδες τώρα, χοντρικά. Λοιπόν, φύγαμε. Σταύρο, δεν προλαβαίνουμε γιατί ζήτησαν άλλο στις γραμμές. Τώρα το βλέπω το μήνυμά σου. Σαββόπουλο ήθελε, η μικρή Ελλάς. Ο Κώστας λέει ύμνο, να βάλουμε λέει και ύμνο Ολυμπιακού, να δούμε λέει από πού θα φύγουμε μετά από το παράθυρο μάλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, οκ. Οπότε για να μην χρειαστεί να φύγουμε από το παράθυρο, θα βάλουμε αυτό που είπατε για τελευταίο και τα περισσότερα θα τα πούμε αύριο με το καλό κατά τις 11. Λοιπόν, βάσει προγράμματος, κύριος Νεζίπας ακολουθεί. Ακόμα δεν τον είδα, λογικά θα είναι έξω. Οπότε βάζω εγώ το τραγουδάκι σιγά σιγά. Να ευχαριστήσω για την παρέα. Τι εκκρεμότητα μας έμεινε, κάτσε να δω λίγο αν είχαμε κάτι πολύ τελευταία στιγμής. Γιατί πιαστήκαμε με τον Μπούρου Μπούρου. Έλα. Τα γνωστά αυτά που είπαμε και πριν, έτσι. Ωραία. Ναι, εντάξει, δεν έχει κάτι καινούργιο από ό,τι βλέπω έτσι με μία πρόχειρη ματιά. Οπότε αυτά. Λοιπόν, εσάβριο τα σπουδαία. Μου είπατε καρά. Μια μυτιά από οξυγόνο μου το βγάζει ρεμίξ. Δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Αυτό πέτυχα, αυτό βάζω. Ελπίζω να μας βολέψει. Λοιπόν, γεια και χαρά. Τα λέμε και πάλι αύριο εμείς στη γνωστή ώρα. Να είστε καλά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο.
0: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
5: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Yep. Τι ταλαιπώρια τραβάω έρμο σήμερα. Μη γελάς ρε Παναγιά, θα σε πω και το επόμενο που συνέβη. Εκτός αυτό, επειδή ξέρεις την ιστορία. Άσε ρε ντόγκο ντόγκο, προβλέμα. Επειδή ξέρεις την ιστορία εκεί, Κατερινιώτη. Έχει και συνέχεια το έργο. Σταματάω να πάρω καφέ. Παίρνω την καϊφέ, τη Freddy Expression. Βάζω εδώ τα μηχανήματα, με ταλαιπωρούν όπως ξέρουν να με ταλαιπωρούν, γιατί και εγώ δεν μπορώ να ταλαιπωρούν με άλλο. Δεν μπορώ, κάτσε να πατήσω λίγο κάποιο φιλαράκι να ακούσουμε, να γουστάρουμε. Έλα αγόρι μου. Πάω πολλές, παίρνω τη Freddy Expression, έρχομαι εδώ, φτιάχνω κάμερες, κόλπα, ιστορίες, ασφαλίζω κτίρια, φέρνω α7 κορσέρ. Έπεσε και το νερό. Τρίτη, συνεχίζει το κακό. Μπουκάλι ευτυχώς ήταν βιδωμένη η τάπα.
1: Έτσι είναι τον καλόν η μοίρα.
0: Έτσι είναι τον καλόν η μοίρα, αγαπητοί ακροάτες.

0: Πάω να χτυπήσω τώρα έτσι με θρησκευτική ευλάβεια μια σκληρή τζούρα Freddy Expressio και το να φτάσει μέχρι τα νύχια. Και το καλαμάκι είναι τρίπιο. Ρουφάω αέρα. Σου καμπλιέ.
1: Μου πλήρωσα για φως. Μα τώρα θα κερδίσω τα χαμένα ξανά.
0: 9 μήνες διακοπές χρειάζομαι.
1: Χάρη.
0: Δεν αισθάνομαι καλά.
1: Κερδίζω τα χαμένα ξανά.
0: Αλλά έτσι είναι οι influencers.
1: Δεν κάνω χάρη.
0: Αυτοί που επικαλούνται. Δεν είναι καλές οι γιορτές, δεν έχουμε δουλειά, δεν θέλω να κάθομαι. Πρώτοι είναι που φύγανε, αλλά το Στεφανάκο ανεβάλανε. Ακούτε ρε πρωινατζίδες.
2: Αλλά θέλω γιορτές,
0: το καλοκαίρι είναι σιχαμερό, χάνω τη δουλειά. Να κάτσεις να δουλεύεις και να φύγουμε εμείς. Σαλιάρι. Μούτρα τα δείχνει στην Instagram πρώτος πρώτος. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Τα γνωστά έτσι. Απόφοιτος βοηδοσχολής Κυλιγιάργης του Harvard στα ΝΤΕΚ. Και όλοι πονόψυχοι είστε εδώ να κουραστούμε. Όχι τα κουραστικά μας, τα ψυχολογικά μας, ξέρω. Ναι, ναι. Να το κάνω life coaching το θέμα. Φίλε, αν είχα εγώ λεφτά σε σένα θα ερχόμουν να δώσω το πενιντάρικο να ποτασώ ψυχά μου. Είσαι καλά. Αυτό που κάνω εγώ τώρα πενιντάρικο πρέπει να ρίχνετε. Αλλά εντάξει είναι καλός ο κύριος Παύλος Αδρώνης. Με τα ρίχνει χοντρά ρε παιδί μου. Λέει δεν φεύγεις, δεν σε στέλνω μεταγραφή. Κάτσε να βάλω και αθόρυβο τλίνκι τλίνκι έρχονται μηνύματα. Λέγε τα σούλες, λέγε.

0: Καλή καρδιά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ωραία.
1: Πώς το είπε, καλή καρδιά, ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ, φίλε. Καλή καρδιά, ε. Κάτσε να κάνω θόρυβο, μην αρχίζει τα κλινγκ. Γεια
0: σου, Πέτρο.
1: Φίλες και φίλοι, μπήκε η σίγαση. Νεζίπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανά.
0: Χαιρομένη για όλους και
1: διότι τα σκαλοπάτια είναι 54. Από το λογιστήριο του Δευτέρου Όφου μέχρι τα σκαλοπάτια, την είσοδο της πορτός του ΟΑΕΔ. ΟΑΕΔ! Αλλά δεν μασάμε καθόλου. Δεν καταπίνουμε ατσάλια, αλλά δαγκώνουμε σίδερα. Άμα έχεις ασφαλιστεί, καλό, τελειώνεις εκεί. Έφαγα μες στην κάψα εκεί, δεν γυρνάει το κλειδί, λέω, δεν παίρνει μπρος.
2: Λόγια παρήγορα.
1: Βρε το άλλο κλειδί, βρε το έτσι, βρε το αλλιώτικο, πάει Κίμκο, μουλάρους η κλειδαριά, δεν σηκώνει τίποτα, δεν ξεκλειδώνει με τίποτα. Όνα σου λέω τώρα. Με χάλασε όλη την ημέρα. Λέω Παναγιωτουά, insurance brokers, γράφει το τηλέφωνο που θα σε πω. Ακούσα ακροατές, γράψτε πρώτα και μετά θα σε πω την ιστορία. Άκου και λίγο Τάσο να πιω και μια τζούρα καφέ, δεν τα κάνω όλα μαζί. Θα σε δώσω τηλέφωνο, μισό. Τζουρίτσα.

0: Ακούγεται ο πάγος. Α, κάτι ψηλά ακούγεται, εντάξει.
1: Δυο να φύγουν, βιάζονται.
0: Το θέμα μας τώρα, αφού πήραμε τζουρίτσα καφέ, γράψει κινητό εσύ ακροατή, να μην ταλαιπωριές. 694-589, γράφε ακροατή, γράφε. 694-589-0999, επαναλαμβάνω. 694-589-0999.
1: Κι εγώ αγάπη μου, το σώμα...
0: Ποιος είναι αυτός? Αυτός που θα σε λυτρώσει. Καλά που έχω αυτό το τηλέφωνο. Insurance Brokers Point Value, ασφαλιστική εταιρεία, διότι είμαι και πραγματονόμονες εκτός από SEO Manager. Έγινε στραβή, ούτε να ούτε μου. Περίμενε ένα χρόνο την επιταγή, τίποτα, καταγραφή ζημιών, γράσας, υπογραφή, τα λεφτά στην τράπεζα Μπαγκουή, επληρώθεις. Και η οδική σε 7 λεπτά, ρε σκύλε. 7 λεπτά, εγώ μια ώρα προσπαθούσα να ανοίξω μηχανάκι κλειδί και εσύ μου έφτιανε σε 7 λεπτά οδική. Τώρα όσοι θέλετε να ξαναμπώ το τηλέφωνο, θα με παρακαλάτε.

Ξεκινήσανε τα όργανα εκεί στην Ιρεμβέργη, Οδυσσέας βλέπω, ποτάκια μπυρίτσες και τα λοιπά. Να καλησπερίσω έναν, πώς να τον αποκαλέσω τώρα, ένα χαζό παππού θα έλεγα. Ο γητευτής των αμαξιών, ναι κυρίες και κύριοι, έγινε παππούς. Πορφύρης Όθωνας εκεί στη Χαλκιδική, λίγο λίγο του τσίπουρα. Τα φυλάκια μου τα δέοντα στην κυρά και στο εγγόνισο του καψούρικου. Εσύ ο αδάμαστος, εσύ που σε έβλεπε αμάξι και έπαιρνε μπρος μόνο του, υπέκυψε στο εγγόνι. Λοιπόν, πάρε κανένα τώρα κανένα ρεπό από το εγγόνι και έλα βοηθήσει το φιλαράκο σου τον Στέφανο να πω. Γιατί μόλις σε βλέπει η Μερσεντέζα φοβάται, γίνεται μόλι τη καλά.

0: καλοκαιρινή.
1: Καλημέρα κύριε Στέφανε, με αποκαλεί και κύριο Στέφανε άλλος, ο Μένιος τον άκουνε. Καλό μήνα να έχουμε και καλό καλοκαίρι. Είναι πρώτη του μηνού του Santa Spirit Today. Καλό μήνα, ρε φιλιά, καλό καλοκαίρι. Αν και ξεκίνησε στραβά, πρώτη μέρα είναι άμα γράψει. Ξεκινά όλα τα ρωσοτέτια που ξέρει, όλα τα Albanian cheap thighs. Ξέρει, τη δίνει γκάζια, λε και πάει σειρά, ρε παιδί μου. Και σαν να μην έφτανε όλο αυτό, πάμε και το καλαμάκι το τρίπιο. Φάγαμε και όλη την ημέρα μας το καύσωμα.

ξέρω η θάλασσα στεριά να γίνει, αλλά προβλέμα. Προβλέμα και κίνηση λίγη σήμερα. Δεν είδα να έρχονται πολύ πίσω. Μάλλον μόνο ο δημοσιοπαλληλίκη την έκανε. Και τι δεν μείνατε εκεί πέρα, ρε παιδιά, να μην έχουμε και ταλαιπωρία. Μην έχουμε τζάμπα κίνηση. Οι μαγαζάκτορες γκρινιάζουν, τα βλέπουμε τα ίδια μου τα ματάκια. Στη πιάτσα γυρνάμε. Τα δωμάτια πανάκριβα, οι μαγαζάκτορες γκρινιάζουν, δεν ξέρω τι γίνεται. Κίνηση λέει μηδέν, αλλά δεν βρίσκεις δωμάτιο. Τι έργο είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Το θέμα είναι ότι μη λέμε χαζομάρες τώρα, άδεια στη Θεσσαλονίκη και έκανε η Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη ήταν εδώ με 2 ευρώ η βενζίνα και η κίνηση που έχει τα flyover εδώ ήταν, άστο. Όσοι ήταν του Αγίου ανάμεσα, τσιριμπόμ, τσιριμπίμ, ξέρω εγώ, δημοσιοπαλληλοί και 100.000 ευρώ εφάπαξ από τα ΕΛΤΑ στα 38. Άντε κανένα σπίτι στην Ασπροβάλτα, στη Χαλκιδική, εδώ πρώτο-πρώτο, καμιά ποτίδια, όχι παραπάνω. Και εντάξει, το Αγίου ανάμεσα και όλα ωραία. Πάρουμε φυσάμε και μια τη σημαία, φου, άιντε Γιούρια. Για να το δω κανένα ιδιωτικό υπάλληλο φεύγει Πέμπτη. Η Παρασκευή πρωί. Θα σου πει το αφεντικό σου, πάρε και όσο άδεια θες. Έτσι κι αλλιώς ο άλλος είναι από δίπλα, περιμένει. Θα βάλω τον άλλο, κάτσε αγόρι μου να ξεκουραστείς. Έτσι, αυτά έτσι για εκκίνηση, κύριε αγαπητέ πρωθυπουργέ. Γιατί θα πέσουνε γκάζια. Μα δεν πειράζει, θα έρθει ο πρωινός ο φίλος μου, ο κύριος Κωνσταντάν, θα τα φτιάξει όλα όπως πρέπει να πούμε. Κύριε Βαραγιάννη, φτιάξε τώρα. Άμα θυμώσω λίγο παραπάνω εδώ με κυβερνητικούς και τέτοια, το πρωί ξέρεις. Λίγο 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστάνε σκιπ. Επειδή με ακούς τώρα, ασχολείσαι με τον Μπαξέντε Μεκ, κόβεις τον καζόν, αλλά εδώ είσαι, ακούσες εσύ τώρα, κύριε Κωνσταντά.

0: Γεια σας κύριε Φουρνάριδη. Γεια σας κύριε Ζώη.
1: Και δεν κάνω χάρη.
0: Δεν μου λες τώρα, μας πουλάς παπά εδώ πέρα. Όποτε μας παίρνεις τηλέφωνο, όπου στέλνεις μήνυμα, 8 το απόγευμα είναι, 10 είναι, 2 το βράδυ. Δουλεύω. Σιγά ρε φίλε, πώς το δουλεύεις δηλαδή. Όλη τη μέρα είσαι στη στόφα δηλαδή. Μας πουλάς τρέλα, ρε.
1: Όσους δεν μ' αγάπησαν, θα σβήσω.
0: Ρε πουλάτε τρέλα στο λαό του Άρεος. Τώρα με Bill Kill Kill Bill Spanou, πουλάτε τρέλα κύριε Φούρναρη. Δουλεύω λέει σιγά, ξεκόπη.

2-31-0-90-90-90 ανοιχτών. Τίποτα δεν ήμουν για... για να με πείτε εσείς που κάνετε παραθέρηση ακόμα για... πόσοι πήγατε και πόσοι ήρθατε και αν τολμήσατε να, να φύγετε. Μα κάνει... να πάτε τριήμερο. Όπως λένε οι influencers.

0: πάρω πίσω.
1: Ούτε καν 10 ώρο, τίποτα, είσαι light. Έλα να σε προπονήσω να βγάλεις 15 ώρα. Θα σε μάθω και το μυστικό κόλπο, πώς να κάνεις σκηνάκια μέσα στο κτίριο. Άμα χρειάζεσαι, παιδί μου, Πάσχα, Χριστούγεννα, να μην φύγεις από ένα μέρος, θα σε δείξω διαβίωση εντός κατοικήσιμης περιοχής. Έλα να σου δείξω.

0: φιλαράκι σου λέει όχι μόνο λέει για τη δουλειά, αλλά συνέχεια λέει την κάνει λέει κιόλα. Έκραζε κάποιον που είχε κανένα θέμα υγείας και τώρα με το θέμα το λέει. Η μεσημεριανή εκπομπή ήταν σαν ιατρικό ανακοινωθέν.
1: Για φθινοπόρην την βραδιά σου ή την κρύβη.
0: Ιατρικό ανακοινωθέν από αχέπα. Από αχέπα κιόλα. Τι μου λέει. Γεια σου Θόδωρε Παοξάκη.

0: Ήταν το γάλα μου.
1: Κάτσε να κάνω μια προσπάθεια τώρα, μπρος.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Τι κάνετε?
1: Άμα βρω κάνω, άμα δεν βρω δεν κάνω τίποτα.
2: Καλά κάνετε, καλά κάνετε. Χάλασε το άλογο σήμερα, το άλογο.
1: Χάλασε η Κίμκο, χάλασε η Downtown.
2: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Χάλασα τα μπουλάρια και θα φάω κίνηση.
2: Κύριε Στέφανε, όντως έρχεται ο Μπιλ.
1: Έτσι λέει αυτός.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Τίποτα δεν θα ρωτήσεις. Θα πατήσεις Google Maps, Μαντουλίδη, Κορδελιό, πόσα απόσταση είναι. Άιντε θες να ρωτήσεις, λοιπόν, το απάντησα.
2: Ερωτησούλα, γιατί βλέπω εδώ τα Αριανά, ας πούμε, λέει Χαραλαμπόπουλος.
1: Αλήθεια είναι.
2: Μεταγραφή, λέει κορυφή. Συγγνώμη κύριε Στέφανε, αυτός εγώ νομίζω ότι είναι ο Δόνης του μπάσκετ.
1: Και εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Βαρύ κορμί, έχει ένα χιαστό φτιαγμένο στο παλέ μέσα το
1: χιαστό μεταξύ. Ό,τι έχουμε Έλληνα πρέπει να το μαζέψουμε τώρα, δεν βγαίνουμε αλλιώς.
2: Συγγνώμη, περιμένετε κύριε Στέφανε, συγγνώμη, αλλά υπάρχει το αλλά. Το παλικάρι φέτος ένα καλό παιχνίδι έκανε εναντίον του αυτοκράτορα.
1: Γιατί μπορεί, ήθελε να δείξει.
2: Τι να δείξει κύριε Στέφανε, συγγνώμη κύριε Στέφανε, αλλά το παιδί είναι βαρύ, δεν κάνει. Και θα έρθει και, ξέρετε, με παραπάνω χρήματα από όσα αξίζει.
1: Ρε, μήπως μπερδεύτηκε και πάει στο ΠΑΟ.
2: Εύχομαι να πάει στο συμπολίτη. Μάτι Παναγία.
1: Πληρώνουν διπλά εκεί τα συμβόλαια, γι' αυτό.
2: Εύχομαι, γιατί ο συμπολίτης, τώρα μια που το αναφέρετε, να κάνω ένα μικρό σχόλιο και δεν με αφορά.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, γιατί είναι ανύπαρκτη αυτή στο μπάσκετ, τέλος πάντων. Έχουν μαζέψει, θα γίνει το καπί καέ ΠΑΟΚ θα γίνει. Λοιπόν, και μαθαίνω, λέει, σ' αρθεί, λέει, και ο Λαρετζάκης με το Μακίσικ.
1: Ναι.
2: Ο Μακίσικ, ξέρετε πόσο χρονών είναι?
1: Εκεί που είναι το πρόβλημα.
2: 38 ετών είναι. Δηλαδή, ο Μακίσικ με τον Καλάθι θα παίζουν τάβλη. Ξέρετε, στο καπί παίζει που πέφτει πολύ τάβλη.
1: Τάβλη.
2: Και ναι, ο Λαρετζάκης το μεταξύ, ξέρετε τι παίχτης είναι, γιατί είναι χρήσιμος.
1: Λέγε, ρε, τελείωνε.
2: Κάνει τα αποδυτήρια, Άννα. Ξέρετε.
1: Γιατί μπορεί.
2: Είναι καλό.
1: Άκου παιδί. Τώρα πώς θα πάει το πρωτάθλημα μπάσκετ.
2: Λοιπόν, εγώ εύχομαι να πάνε αυτοί όλοι εκεί πέρα. Χωρίς να θα πει μεγάλο γέλιο.
1: Άκου τώρα. Θα χτυπάει ο
2: δηλαδή,
1: Καλάθης.
2: Εγώ να. Πριν
1: τελείωνε, ρε, σου λέω να σε μιλήσω.
2: Εύχομαι και το Χαραλαμπόπουλο να τον κάνω, να του το δώσουμε με υποσχετική.
1: Δεν γίνεται αυτό.
2: Να παίξει με ελευθέρα εκεί.
1: Ο Μακίσικ θα παίζει τάβλη με τον Καλάθι και ο Χαραλαμπόπουλος θα τους φέρνει τα νερά. Αυτό θα δούμε φέτος. Φύγε ρε.
2: Φύγε ρε.

0: σταθερή και να προλάβει.
1: Παρακαλώ, ορίστε. Έλα, εσύ με το πιέσαι. Εσύ με την όπιστε, ναι.
2: Κύριε Στέφανε.
1: Έλα, κύριε.
2: Κύριος Άνεμος.
1: Άνεμος και εσύ βλέπω γιορτές, ρεπό κάνεις, δεν δουλεύεις.
2: Είμαι χωριό στο μπαλκόνι, τρώω φρικασέ με βότκα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Μικρές ανακαινήσεις, μεγάλα κατασκευαστικά έργα. Έχουμε τον εξοπλισμό για κάθε σας ανάγκη. MyG. Ενοικιάσεις εξοπλισμών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Από φορτωτές και γεννήτριες έως βανάκια και μετακομίσεις. Για ημερήσιες ή μακροχρόνιες μισθώσεις. Προσφέρουμε ευελιξία με σεβασμό στις ανάγκες σας. Αξιοπιστία, άμεση εξυπηρέτηση και παράδοση, τεχνική υποστήριξη. Και πάνω απ' όλα ασφάλεια με εγγύηση ποιότητας άριστης λειτουργίας. Σε συνεργασία με επώνυμες εταιρείες όπως Hilti. Αποκλειστικά για την Ξάνθη. MyG. Στο νέο ζυγό. Περιφερειακός Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-305-476. Ενημερωθείτε και στο myg.gr. Θες να δεις τον αγώνα με στυλ? Zeta Bar στο Hotel Zeta Palace. Το διαφορετικό μπαρ. Με αθλητικές μεταδόσεις της δημόσιας τηλεόρασης και της Cosmote TV σε μεγάλη οθόνη. Και το πιο νόστιμο συνδυασμό από φαγητό, σνακ και ποτά.
4: Πάρε την παρέα σου και ζήσε κάθε φάση. Zeta Bar. Hotel Zeta Palace. Τηλέφωνο 25410-64414. Στο zetapalace.gr και στα social.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Καλησπέρα, Στεφ.
1: Γεια σου, φίλε.
5: Ο πιστός.
1: Πιστός σκυλί. Έλα ρε, τι φίλο ρε, τι λατάκι.
5: Σε παραθέρηση είμαι.
1: Είσαι παραθέρηση, ρε σκύλε.
5: Ναι, στο φούρνο.
1: Α, κι εσύ. Ρε Μάρκο Κάψουρα, που είσαι ρε να πω.
5: Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά, αγόρι μου.
5: Καλό μήνα να έχουμε.
1: Επίσης, καλό καλοκαίρι.
5: Και καλό καλοκαίρι.
1: Ξεκίνησε καλά.
5: Αυτό, ναι. Τίποτα άλλο, γιατί έχω δουλειά πολύ τώρα. Και...
1: τώρα φούρνο ρε φίλε, για όλοι δύο μέρες καθόσασταν, τώρα βάρα ξανά από την αρχή.
5: Όχι, δούλευα, μία μέρα δούλευα, την επόμενη καθόμουν.
1: Καλά, από τα σκυλιά είσαι κι εσύ, κατάλαβα.
5: Έτσι, έτσι, γιατί έχουμε παραγγελίες για ταβέρνες και τέτοια.
1: Κατάλαβα, όποτε έχει γιορτές θα είμαστε κι εσείς στη δουλειά και εγώ στη δουλειά. Αυτό ξέρω. Αυτό ξέρω.
5: 54 εσύ, 104 εγώ.
1: Οχ, τόσο ψηλά είναι. Γεια σου Μάρκο μου. Γεια σου παιδί μου.
5: Τα λέμε, τα λέγαμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου Μάρκο.
5: Γεια, γεια.

0: Έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κτέο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: Την Express Cleaning την ξέρεις.
2: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
1: Και πώς λέγεται?
2: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
1: Security δηλαδή.
2: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
1: Μπράβο. Και από τιμές?
2: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
2: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
4: Καλοκαίρι θα πει συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
6: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
5: Πάτα και καμπανάκι.
6: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
5: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.

0: ευτυχημένο.
1: Εδώ από τα κεντρικά του Λάκκλη της Βιρτζίνια, στα Κάσταρ Μπάιν. Μετρόπολη είναι 95,5. Έχουμε και διαφημίσεις. Μην ξεχνιόμαστε. Παρακαλώ στη γραμμή, ορίστε.
2: Γεια σου, Στεφανάρα.
1: Καλώς το να.
2: Τι γίνεται, ρε Φιλίου.
1: Τι έγινε, ρε Μπάρμπα.
2: Μπάρμπας, παππούς Μπάρμπας.
1: Μπάρμπα παππούς.
2: Να είσαι νέος Μπάρμπας καλά, να είσαι παππούς, παππούς. Μπάρμπας είναι δύσκολα.
1: Παππούς είσαι, αλλά κουτσάνι Μπάρμπας.
2: Αντέχομαι, ρε Στεφανά. Ρε εσύ, το Κίμκο, χάλασε το Κίμκο.
1: Χάλασε του γαϊδούρι, ρε. Δεν μπορώ να έρχομαι στη δουλειά, ρε, λέω τώρα τι θα γίνει, να πούμε.
2: Σημαντάρα,
1: ναι.
2: Του ξηματιάζει, ρε παιδί μου.
1: Ρε, το έβαλα λίγο γράσου, σπρέι, του κλειδί φυσάω, του κάνω δυο σταυροκουπήματα στην Παναγιά να ξεκλειδώσει τίποτα, μου λάρωσε.
2: Ξέρεις να κάνεις άλλη φορά.
1: Να του κατρίσω.
2: Θα βάλεις ένα ποτήρι, λίγο νερό και λίγο λάδι και θα πεις μια προσευχή και θα πάρει μπροστά.
1: Α, του ξημάτιαγα μα θέλει αυτό, δεν θέλει.
2: Ξημάτιαγα. Καλά είσαι.
1: Καλά είμαι, ναι.
2: Καλά είσαι.
1: Ναι.
2: Έτσι ακούει θηρίο.
1: Ωραία.
2: Ο παππούς ακούει κάθε συνέχεια.
1: Ξέρω.
2: Άμπορα, εμείς Ήπρο δεν έχουμε από εδώ και πέρα.
1: Δεν έχει τίποτα, η σύνταξη θα πηγαίνει στα εγγόνια, στα μπουρέκια, δεν γλιτώνεις.
2: Πήγαμε στο χωριό, κουλάθηκαν τα χέρια από δουλειά και ξαναγύρισαν.
1: Τι είναι αυτά, εγγόνια είναι.
2: Ας τι να κάνεις, Στεφάνε, τι κάνεις. Έγινε, αγόρι μου, τα αφήνω, καλό μήνα να έχει.
1: Γεια σου, Μπαρμπακουτσάνη μου.
2: Γεια σου, Στεφάνε. Γεια σου.

0: γίνανε.
1: Άντε, αφού το πήγαμε έτσι, ας πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, ναι, ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσείς είστε, ναι.
2: Καλησπέρα, κύριε Στέφανε.
1: Γεια σου, κύριε.
2: Μάικ, μόλις είμαι ψυχούλα, το μπαχ.
1: Πού είσαι, ρε ψυχούλα.
2: Εγώ 3 μήνες, 4 μήνες λέγαμε σε ζώνη τα λουλούδια, τώρα τελειώσαμε.
1: Ωραία.
2: Μιλάμε, εντάξει, δεν ξέρω, στην Ελλάδα θα μου πεις ο άλλος δεν έχει να πάρει τα απαραίτητα λουλούδια που αγοράσει.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Η δουλειά είναι εκεί πέρα.
2: Ναι, όχι, ξέρω, και πέρα είναι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, και τα λουλούδια χρειάζονται. Είναι ζωντανά, είναι φίλε. Ο Βαραγιάρης με είπε ένα πείραμα. Θα στο στείλω κάποια στιγμή που κόβει άλλος με το ψαλίδι. Περνάει και κόβει ένα λουλούδι και κάποια στιγμή,
1: ναι,
2: όταν το βλέπω όμως το περνάει μπροστά από τα λουλούδια χωρίς να κάνει τίποτα, τα λουλούδια σαν να μαραίνονται, φίλε.
1: Τι λέρε,
2: ειλικρινά,
1: τα φιλαράκια τους κόψανε.
2: Είναι ζωντανός. Εγώ στο σπίτι έχω τόσα λουλούδια που τα μιλάω, μόνο εσωτερικού χώρου, έτσι.
1: Σε απαντάει.
2: Έχει κάποια λουλούδια, ο πόθος,
1: ναι,
2: όταν κάνει στριπτής και ξεγυμνώνεσαι, κάνει, πώς το λένε ρε παιδί μου, φουντώνει πιο πολύ, έτσι.
1: Τι λέει, έχει τέτοιο λουλούδι.
2: Ναι ρε φίλε,
1: κανόνες να έρθει να σε κάνει καμιά στριπτής και να φουντώνει μόνο το,
2: ναι,
1: λουλούδι.
2: Ναι, ωραία φίλε.
1: Α, ωραία φίλε.
2: Ο πόθος είναι, ναι ρε φίλε, τα λουλούδια είναι, τα πού ζωντανά είναι, έτσι. Τι να πω, ούτε ακόμα ένα μήνα φίλε, τέλος του μήνα, αρχές του αλουνού έρχομαι κάτω, δεν.
1: Έλα αγόρι.
2: Θα κάνω 3 μήνες διακοπές θα κάνω φίλε φέτος.
1: 4
2: θα φύγω σε Σεπτέμβριο θα φύγω.
1: Στο καλό αφιερωμένο για πάρτι σου. Πάμε.
2: 35 βαθμούς ρε φίλε, όλη τη βδομάδα είχε 34-35. Δηλαδή κάτω από 30 δεν έπεσε θερμοκρασία.
1: Να κάνει μάνα καλό βράδυ.
3: Αυτό είναι.
1: Έλα παιδί μου. Μεγάλε Gladbach. Να βάλεις γαρίφαλα, δεν θα πεθάνει ποτέ το γαρίφαλο στην Ελλάδα. Είτε λύπη είτε χαρά, γαρίφαλο θα πετάξεις. Στη κηδεία, γαρίφαλο θα έρθει. Στο μπουζουξίδικο, γαρίφαλο θα πετάξεις. Όσοι έχετε θερμοκήπια και ασχολείστε λουλούδι, μόνο γαρίφαλο.

0: που Γερμανός ο Σαλιάρης ο Σέφο Τσαμλίδης στείλει μια κάρτα λες και είναι από βάφτιση να πει. Χρόνια πολλά με γράφει άρχοντα καρδούλες για το Άγιο Πνεύμα και λες και είναι κάρτα βάφτισης. Τι χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά αγόρι μου.
1: Δεν βρήκα μια γυναίκα.
0: Άμα βρεις φίλε να σε καταλαβαίνει, να το γράψεις στην Google, να το βρίσκουμε κι εμείς.

0: στα πασχετικά. Οι κλασικές εξελίξεις, ό,τι ακούγεται ας πούμε κάθε μέρα και ό,τι βλέπετε. Άντε σήμερα θα βγει επίσημη ανακοίνωση, άντε αύριο. Α, ο κύριος Στέλης μεγάλο μπάτζετ φέρνει. Και το θέμα είναι ότι θα έχουμε ξανά κοντρίτσα εδώ, στο δικό μας μαχαλά. Άιντε να δούμε. Αλλά οπωσδήποτε ένας τελικός Euro Cup πιστεύω ότι πρέπει να γίνει στο Παλατάκι. Η οργάνωση ας πούμε Final Four διοργάνωση είναι ότι πρέπει στη Θεσσαλονίκη και πολύ καλό γήπεδο το Παλατάκι μπορεί να την υποστηρίξει. Έναν τελικό θέλουμε εδώ, έναν τελικό Euro Cup. Λέω εγώ τώρα, καλό θα ήταν να γίνει ή μήπως δεν θέλετε να γίνει. Εδώ και η ερώτηση, εδώ και η απάντηση. Μάλλον μία είναι η απάντηση. Θέλετε να γίνει ή δεν θέλετε να γίνει.
1: Όμως εγώ σου βρήκα μία τιμωρία. Ήμουν ασθενής.

0: Και εκεί που ψάχνω καινούργια γάντια, λέει, γιατί τα παλιά τα φάγαμε, ακούμε τη μελωδική σου φωνούλα. Χέλη μου, εσύ μας έλειψες. Πού είσαι να αυξήσουμε λίγο την ξυλοχωρητικότητά μας. Εκεί το ζεύγος στα εξωτικά. Εκεί στους μποξέρ της Ανατολικής Περιφέρειας.
1: Τι είναι το δικό σας, το δικό σας το μοντέλο?
0: Τα λέοντα και στην κυρία Στέλλα και στα παιδάκια σου.
1: Ψεύτικο.
0: Εγώ ξέρεις που είμαι κλασικά, θα με βρεις στο ίδιο μέρος.
1: Τέρματα ψέματα.
0: Η πόρτα είναι ανοιχτή, μπαίνεις μέσα και δεν ρωτάς.
1: Έτσι. Αφιερώνεται.
0: Αυτά τα λέμε προκαταβολικά.
1: Θέλω, δεν θέλω από τα κέρδη σας

0: Το Dassault του είναι συντονισμένα, Volkswagen. Εκεί στο εργοστάσιο.
1: Χωρίς τιμή.
0: Πώς είναι το εργοστάσιο στα γερμανικά, κάτσε. Fabrik. Γράγκερ Βάγκερ είναι το ασθενοφόρο.
1: Χωρίς τιμή.
0: Τα θυμάμαι. Τέλος πάντων, εκεί τα παιδιά που βαράνε Gastarbeiter βραδινό στην Volkswagen Dassault στο Κάσελ στα κεντρικά. Της Germania Lager. Αυτή που λένε εκεί της National Mannschaft. Γεια σου ρε Φιλιππάκο.
1: Εγώ θα ζήσω τη ζωή μου όπως...
0: Άντε να πάρω και τον επόμενο εδώ στην, στα τηλεφωνικές γραμμές και μετά να ρουφήξω μια τζούρα καφέ, παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
2: Στέφανε.
0: Ορίστε.
2: Καλό μήνα, με υγεία.
0: Βέβαια.
2: Με υγεία.
0: Ναι.
2: Θέλω ένα τραγούδι, νύχτωσε χωρίς φεγγάρι.
0: Αμάν.
2: Live. Για να κοιμηθώ σαν πουλάκι.
0: Γιατί τόσο στεναχωρία, αγαπητέ.
2: Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
0: Ναι.
2: Χαλάρωσέ με.
0: Θα σε χαλαρώσω. Θες να σε κάνω λίγο μασάζ.
2: Άντε, μου.
0: Να σε κάνω λίγο μασάζ, να κοιμηθείς.
2: Καλό ξημέρωμα σε όλους.
0: Καλό ξημέρωμα.
2: Καληνύχτα.
0: Gute Nacht. Γεια σας κύριε. Τι έγινε εδώ. Εσύ τέλειο. Αυτός δεν παίζει ρε. Χάλασε το... Α, τι πάτησα εγώ ρε φίλε. Λες, τόσο καλά ξεκίνησε το καλοκαίρι όπως λένε ο κρατές. Ούτε αυτό θα παίξει. Όπα. Επανήλθε. Δηλαδή περιμένω τώρα να στραβώσει εντελώς. Τι άλλο θα με συμβεί, τι άλλο θα με συμβεί σήμερα. Θα αρχίσει να χάνονται τα τραγούδια, οι ήχοι. Στο τέλος θα πούμε θα μιλάω μόνο εγώ, τηλεφωνικές γραμμές χωρίς γύρω γύρω χαλάκι. Θα πέσει και το σήμα, θα χαλάσει και το ίντερνετ. Άντε να δω μέχρι που θα πάει. Τα δύο λαμπάκια που ήταν στο κέντρο σβηστήκανε. Επέσατε. Όχι, δεν το πάτησα εγώ. Όχι, δεν σας έδιωξα. Αλλά πατάω εύκολα και διώχνω. Γιατί είμαι δημοκρατικός.
1: Λυπάμαι. Λυπάμαι μου.
0: Τζουρίτσα καφέ και έρχομαι.
1: Δεν νιώθω τίποτα.

0: πια τζούρα καφέ. Τα μηνύματα σφεράδι. Πρέπει να αρχίσω να τα αναγνώσκω γιατί θα προλάβουμε κιόλα. Καλησπέρα Στεφ, καλή εκπομπή από Γιάννη, καλό μήνα. Γεια σας κύριε Τζόρτζ Ρούμπο. Κανένα Χιού ή κανένα Γκούστα Μπέλ θα κάνουμε καμιά βόλτα. Κάνα τσαφτσούφ.
1: Όταν ο ρωτάς τελειώνει, νιώθουμε μόνοι.
0: Καστορμπάιντερ Γιαννάκης τεκνολόγια.
1: Δεν χρειάζονται.
0: Γεια σου με στέλνει και τη φωτογραφία της Παρή. Την Champions League. Μ' άρεσε καθόλου μάπα τελικός παιδιά, πολύ μάπα. Μα παίξει το καρπούζι. Καθόλου καλό ποδόσφαιρο, δεν μ' άρεσε ο τελικός, είναι από τις χειρότερες της δεκαετίας που έχω δει. Μπορεί και βάλε παραπάνω, δεν θυμάμαι. Μάπα, δεν με άρεσε σαν θέαμα καθόλου. Ναι, μένει παρή πολλές μπαλιές, οι εφταπλάσιες από ό,τι είδα στα στατιστικά από την Άρσενα. Αλλά χωρίς, ναι τα τριγωνάκια, ναι τα τέτοια, αλλά δεν έγινε από τη Γανίτα τίποτα.
1: Χέρια,
0: μέλη τη Γανίτα, νιά.
1: Και φύγα τρέχοντας.
0: Ένα-ένα, πενάλτ. Εκεί μιλάει η τύχη μετά τώρα.

0: δεν χρειάζονται.
1: Εν τω μεταξύ ακούω μόνο από το δεξί αυτή, έτσι, αυτό δεν το ξέρετε. Αριστερό δεν ακούγεται τίποτα, στο ακουστικό έχω τίτιδα και εκεί την πληρώσαμε. Μιλάμε τώρα για jackpot, άντε να δούμε. Παρακαλώ, στο φίλο στη γραμμή, ορίστε, ναι.
2: Μ' ακούτε?
1: Σας ακούμε, κυρία μου, ναι, καθαρά. Μόνο από το δεξί αυτή, έτσι, αν το βάλω αριστερά δεν θα σας ακούω καθόλου.
2: Και εγώ στο δεξί το έχω.
1: Όπου τα λεπόρια τραβάμε.
2: Πατρόφι, βάλ τον ύφτο σε χωρίς φεγγάρι, γιατί αυτοκτονικές τάσεις άκουσα στον φίλο μας.
1: Α, δεν θέλω, θέλω πρόσκαρα πράγματα.
2: Ύφτος... Μα δεν άκουσες τίποτα, δεν μπορεί να συνηθεί.
1: Μα τον είπα να του προσφέρω υπηρεσίες μασάζ, λέει, όχι, λέει, με αυτό χαλαρώ.
2: Από μακρά δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι.
2: Βέβαια.
1: Θα του ζουλούσα, απαλά εγώ, απαλά θα του ζουλούσα.
2: Πού είσαι, ένα παχλαδοχώρι σερών.
1: Ναι.
2: Εδώ έριξε μια μπορίτσα. Τι να σου πω, μας κατούρισε μισή ώρα ούτε.
1: Τίποτα.
2: Και σταμάτησε.
1: Τίποτα.
2: Δεν έκανε να φύγω από την πλατεία.
1: Τζάμπα πήγε το κουτσομπολιό σήμερα, δεν έκατσε σωσ' αργά.
2: Όχι, μα φύγαν όλοι.
1: Ήτανε.
2: Τις έδιωξε αυτή η ψιλοβρόχα.
1: Δηλαδή σας χάλασε όλο το σμπορό τώρα εκεί πέρα, σας το
2: Ναι, ναι. Αλλά φαίνεται από νωρίς γιορτάζε λόγω Αγίου Πνεύματος και τα λοιπά, όπως ναι. Καταλαβαίνεις.
1: Εσύ είπε μέχρι και το Άγιο Πνεύμας είπε, φύγε Μαρία
2: που
1: φύγε από το πλατή σκαλό Μαρία Κουτσομπόλα, σε λέει, φύγε, θα ρίξω βροχή, φτάνει όσο κουτσομπόλεψες, κουτσομπόλεψες.
2: Και φιλιά στο πού είσαι, δεν νομίζω ο Βαραγιάννης ακόμα να σκαλίζει κήπο.
1: Ο κύριος Βαραγιάννης τώρα απολαμβάνει τη δροσιά στην αυλή του, στην επαυλή του αυτή τη στιγμή, βέβαια.
2: Φιλιά πολλά σε όλη την οικογένειά του, αδελφικός φίλος είναι.
1: Τα ακούει
2: κιόλα. Καλή σου μέρα, πατριώτη.
1: Γεια σου, πατριώτησα. Γεια σου.
2: Για χαρά, με υγεία για όλους.
1: Πάντα.

0: Καλά που έκανε και η κυρία Αθηνά να πούμε μουσχαράκι αρακά, καραμέλα. Έχουμε τα περάκι, φαΐ, μαμαδίστικο. Αρακά, καρότο, μπιφ μέσα, σιγουβρασμένο. Όπου θα γίνει μάχη μετά.
1: Βρέχει νύχτα το κορμί σου με σκοτάδι και να ρωτιέσαι πώς να ζούμε μες στο φως.
0: Θα χαιρετίζουμε τα μου εκεί στα ακριτικά χωριά Αγίου Χριστοφόρου, Αγριανής. Άντε να βάλω ζυχνών και νευροκοπίου και γάζων, γιατί είναι καλά παιδιά.

Αγορινή Άρνησα. Έλα ρε φίλε. Καλώς το φίλο Τόλι από Αγορινή Άρνησα. Καλησπέρα γράφει. Ειλικρινά, είναι από τα ελάχιστα μέρη στην Ελλάδα που δεν έχω πάει. Δεν ξέρω, είναι δίπλα και δεν ξέρω. Κάτι δεν έχω επισκεφτεί. Αγορινή Άρνησα. Είμαι θα δίπλα.

0: Αν και όπως και στη Δάσο και στη Χαλκιδική, στο βουνό είναι το καλό φαΐ. Έτσι με είπανε.
1: Παιδί της νύχτας, παιδί χαμένο, σάκαρδος δρόμους πως πέρπα.
0: Αυτό Βέρκ λέγεται το εργοστάσιο, Φίλιππε. Βέρκ. Βέρκ στο Κάσελ, το εργοστάσιο Βέρκ της Volkswagen.
1: Είναι

Παρέα και συνοδοιπόρους έχουμε το εκλεκτόν μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101 εις τον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Πού γίνεται όλο αυτό το μελέ? West Side, Εύωσμο, Κουκλουτζά, εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα. Πιάσει τον Ολυμπιάδος, σταμάτα στο 101. Όρμα μέσα. Θα περάσεις καλά.

Εδώ έχω ένα μήνυμα, φιλαράκι, εσύ που μου στέλνεις με τέσσερα ονόματα, αλλά δεν το ανοίγει. Συνημμένο, τι θες να στείλεις. Ξαναπροσπάθα. Στέφανος, Απόστολος, Κώστας, Ηλίας. Πώς είστε, ρε παιδί? Στην ομαδική. Κάτσε να φύγω από εδώ. Κάτσε να βγω από εκεί από τα ομαδικά. Με κλειδώσετε, με χαλάσετε και την κινητή κινέζικα τεχνολόγια. 100 ευρώ θα έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μη με δεις τώρα με κανένα iPhone, καμιά Samsung. Δεν είμαστε για τέτοια. Τα μούτρα μας δεν υποστηρίζουν τέτοια κινητά τεχνολόγια. Όπως έλεγε ο άλλος Άραβας, λέει, Χαμπίμπι, λέει, έλα Λαμπορκίνι, τα μούτρα σου είναι, λέει, για Σουζούκι Μαρούτι όμως υποστηρίζουν, είπε ο Άραβας την άλλη. Ήθελες, λέει, και Λαμπορκίνι.

καλό φαΐ και τσίπουρα στην Άρνησα, ε. Κρατείτε σαν επταστράγιστο μυστικό. Να πρωτοκολληθεί, πώς λέγεται, να πρωτοκολληθεί, όπως λέμε πρωτόκολλο. Να σφραγιστεί και να υπογραφεί. Θα γίνει καταδρομική κάποια στιγμή στην Άρνησα. Νεζίπα Στέφανο στην Messenger για να στέλνουμε μηνυματάκια περιπαιχτικά ο ένας τον άλλο, διότι σε κοινή θεά προβλέμα. Έχει και εσουρού. Και Instagram Στεφανάρας για να τα πούμε εκεί, να τα φτιάχνω, να τα καλυμπράρω λίγο, να τα βάζω και ένα φιόγκα αν κάνετε τίποτα έτσι μυστήριες συνομιλίες.

0: σταλακτήτες.
1: Αφιερωμένο εκεί, ναι, στα παραθαλάσσια της Κάριανης. Εκεί στους Βογιατζαρέους. Beach Bar Restaurant Emplo. Εκεί στη Κάριανη. Μαϊάμι παραλία, Φλόριντα ξαπλώστρα. Αλλά τιμές επαρχίας. Θα πας εκεί στη παραθαλάσσια Κάριανης Παύλα Καλιφόρνια. Θα αράξεις και το ποτό σου και το καφέ σου. Στο τζαμπέ θα τη βγάλεις, άκουσέ με. Και μόλις τελειώσεις το μπυράκι το καφέ, βρούμε πάνω από την πάνω μεριά του δρόμου, εκεί πέρα στο ρεστοράν. Ψαρούκλες να δεις. Beach Bar Restaurant Emplo Κάριανη. Παράδεισος. Εκεί θα πλαγιάζω, να ξέρετε, το καλοκαίρι. Άμα δεις καμιά ξαπλώστρα να την ελέγω στο κλίντσινγκ, να την έχω σφιχτά, εγώ θα είμαι.

Ο Θόδωρος στέλνει. Γεια σου Στεφ, είμαι στο Τγκάρδι, λέει, στο Βέρβε με τον Κώστα και την όμορφη ζωή. Καλή ακρόαση, υγεία, τύχη να έχετε παιδιά εκεί στο Βέρβε της Στουτγκάρδης. Κώστας και ζωή. Είναι ο Τεοντόρ δηλαδή, ο Κώστας και η Ζωούλα. Τα δέοντα, υγεία, τύχη.

0: Το γελιώνω, παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε, ναι.
1: Καλησπέρα, θα θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι αν γίνεται.
0: Πόσα δίνεις?
1: Όσα γουστάρετε.
0: Όσα δώσανε και οι άλλοι, για ρίχτω.
1: Λοιπόν, Βασίλης Τερλέγκας, καιρός να φύγω.
0: Πού να πας?
1: Μια βόλτα μέχρι την Αυστραλία.
0: Δεν είναι καιρός να φύγω, θέλω να φύγω, λέγεται το τραγούδι. Στο πρώτο τρένο να ανεβώ και να φύγω.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο, Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, σας προσκαλεί στο Φεστιβάλ Χοροδιών Τραγούδια στην Αυλή της Ζωής. Την 3η, 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στον Αύλιο Χώρο του Γυροκομείου, 7 χοροδίες ενώνουν τις φωνές τους σε μια γιορτή πολιτισμού και ψυχικής ανάτασης. Σας περιμένουμε για να μοιραστούμε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα. Είσοδος ελεύθερη, γιατί στην Αυλή της Ζωής χωράμε όλοι.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη συγκίνηση και ανθρώπινη ζεστασιά. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας